Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: έκανα εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω πως η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Σε είδα ξανά.

φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σε φιλούσα με τα μάτια μου κλειστά και ανοιχτά.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χρήστο.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό το καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, ναι, κολάρο. Ναι.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία, γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσει δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη. Η ΖΕΝ το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
3: Τι ψάχνεις στο first date?
4: Έναν έξυπνο.
5: Ατύχει.
2: Ρομαντικά.
6: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπέλα?
5: Τα μάτια.
2: Απρόβλεπτα.
6: Έπρεπε να είχα πιει.
7: Δεν φοράς παντελόνι.
2: Επικά. First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5 παρα 20 το απόγευμα. Στο Star.
8: Και τώρα. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
9: Okay.
10: Okay.
8: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
11: Και παίζει παντού.

0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
0: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χριστό.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό να το καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, ναι, κολάρο. Ναι.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία, γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: τους πεις.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: φεύγει. Ονιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, Πουχου. Όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνει ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: ξεχασμένα.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, που όταν λε τελειώνει το βιβλίο και το ξαναπιάνει από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνει από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνει ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχει καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
2: Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
3: Σε κάποιον.
1: Που θα ήθελε.
3: Θα ήθελε εσύ.
1: Γιατί όχι.
3: Okay.
1: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
3: Είναι σύζυγο δικό μου.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Γιάννη Φερεντίνο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
3: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
4: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
5: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Όλο πιο πάνω.
9: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
10: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
5: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
6: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
7: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
9: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
8: Μόνο στον δρόμο.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
15: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Διοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
16: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
17: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
18: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
17: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
18: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
19: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
1: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
3: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μ' ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: με πονέσει.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
3: Όπα!
4: Το δεχόμαστε.
5: Να σου πω κάτι.
2: Όχι, το δέχεστε. Το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
5: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
4: Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ταπεινοί.
5: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου
3: ταπεινός. Εγώ αποφάσισα να μην είμαι ταπεινός.
4: Να μην σε λες.
3: Όχι, τόση ταπεινότητα δεν μας θα βγάλουμε.
4: Λες, όχι, έτσι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
3: Και δέρνουμε.
2: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
5: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
4: Αυτή είναι η
3: ερώτηση. Καλό.
4: Σ' άρεσε.
3: Ναι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και την ψυχολογία. Με 37 χρόνια εμπειρίας προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στο νέο κόσμο, με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στα ελληνικά, προσφέρει μια σύγχρονη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από διαδραστική και βιωματική μάθηση, υποχρεωτική πρακτική άσκηση, προσωπικό career coach και δυνατότητα διαζώσης ή blended φίτησης. Και έως στις 31 Ιουλίου εποφελήσου από τις ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις. Μπες στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το vidcast του ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες www.icps.college και στο 210-645-6565.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Δρόμος 89,8.
8: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
9: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
8: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
9: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
9: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Γιατί ο Τωτός βάζει βότκα στα μακαρόνια?
2: Είναι από αυτά τα ωραία που λέει ο Γιάννης.
3: Από αυτά, από αυτά που γελάω εγώ.
4: Είναι καταπληκτικό. Πες αυτό μόνο.
3: Είναι καταπληκτικό.
2: Είναι καταπληκτικό.
4: Πες το.
1: Για να τα σουρώσει.
2: Αν είναι δυνατόν.
4: Πολύ καλό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
1: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
1: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
5: Όλο πιο πάνω.
6: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
3: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
1: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις πυκνές μικροίνες. Με τα ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
10: Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood.
9: Καλό.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
13: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές.
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
14: Θέλω ξανά να...
1: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα μαζί του ΟΖΑ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8 είναι 8 και 8 η ώρα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
2: Θα γίνει και 9.
1: Τώρα ακριβώς πήγαμε και 9.
2: Η ακρίβεια δηλαδή που μας διακατέχει είναι κάτι το φαινομενάλε.
3: Τι είναι?
2: Φαινομενάλε.
4: Τι είναι αυτό? Γαλλικό.
2: Θα σε φέρω πρώτων ευθυνών σου. Αν δεν είναι κάτι κορυφαίο, μην το πει σήμερα που είναι Παρασκευή.
3: Είχα σκοπό, Χρήστο, να δώσω δύο επιλογές. Παρ' όλα αυτά, ο επιθετικός τόνος της Κατερίνας με αναγκάζει
1: να υποχωρήσεις.
3: Να... Όχι, να μην δώσω καν επιλογές.
1: Θα έλεγε ότι ο επιθετικός τόνος της Κατερίνας σε έκανε με. Στο φασέντο σωτό.
5: Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές.
3: Ακριβώς αυτό με έκανε. Ακριβώς αυτό. Με λαστεφασέντο σωτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ξέρεις, Κατερίνα, το Μουντιάλ είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως για πολλούς ανθρώπους. Πολλοί μετράνε τη ζωή τους με τα Μουντιάλ. Δεν τα μετράνε με χρόνια.
2: Βέβαια.
1: Πόσα Μουντιάλ, δηλαδή θυμούνται 82, θυμούνται, ξέρω εγώ.
3: Πόσα Μουντιάλ έχει τώρα.
1: Κάνει την ερώτηση που δεν πρέπει κατευθείαν.
3: Γιατί?
1: Κάνει την ερώτηση που δεν πρέπει, Γιάννη.
3: Γιατί αφού μετράνε τη ζωή του.
2: Πρώτα τον κιόλα πόσα Μουντιάλ του απομένουν.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Πού είσαι πρωί-πρωί να μα πει ψυχολογία.
3: Εσύ δεν είπε ότι μετράτε τη ζωή σα με τα Μουντιάλ.
1: Άστο να περάσει.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Αν το όνειρό σου είναι να σπουδάσεις ψυχολογία, τότε το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Το μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα με εξειδίκευση στις ανθρωπιστικές επιστήμες προσφέρει αναγνωρισμένα bachelor και master σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Lancashire. Επίλεξε ανάμεσα σε bachelor στην ψυχολογία, την κλινική ψυχολογία ή την εγκληματολογική ψυχολογία, καθώς και εξειδικευμένα master στην κλινική ψυχολογία, την παιδοψυχολογία, τη γνωσική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και πολλές ακόμα σύγχρονες ειδικότητες. Με διαζώσεις ή blended φίτηση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στο νέο κόσμο και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις έως τις 31 Ιουλίου. Μπες στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το vidcast του ICPS College 50 λεπτά, με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.icps.college ή στο 210-645-6565.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey. Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
11: Αθήνα, Ελλάδα
10: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
12: Και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ο Τζόρνταν.
2: Μην πίσω, μην κλάξει.
3: Όχι,
2: Τζόρνταν, Κατερίνα.
1: Ο Τζόρνταν είναι στη Μύκονο.
3: Όχι.
1: Μου είπανε ότι έδωσε, λέει, πολύ μεγάλα προβλήματα.
3: Μεγαλύτερο, λέει, από το άλλο.
2: Μεγαλύτερο από το άλλο.
3: Πραγματικά, λέω, αν το μάθει καραβάτο, μην το πούμε.
2: Όχι, όχι, μην το πούμε.
3: Γιατί θα εξοργιστεί.
1: Αν έχει κάνει 150.000 λογαριασμό.
3: Δικαιολογείται.
1: Να δώσει 15.000.
3: Τα λεφτά πίσω.
1: Αλλιώ φλεξάρι. Φλεξάρι.
3: Έχουμε μία ανακοίνωση από την Ένωση Σερβιτόρων εδώ, αγανακτισμένοι παίρνουν και μιλάνε για την Κατερίνα, λέει, με ποιο δικαίωμα.
2: Κοίτα, να έρθουμε τώρα έξω από το τρίτο μα
3: κανόνισε.
2: Να μα πετάνε τίποτα.
3: Εμεί διαχωρίζουμε τη θέση μα.
1: Και
3: ναι.
1: Μιλάμε εγώ ότι υπέρ, εγώ υπέρ των σερβιτόρων είμαστε. Υπέρ του Μπουρμπουάρ, ναι, και
3: μικρών.
1: Δίνω και πολύ. Όχι.
3: 2 ευρώ, παιδιά, να αφήνετε στου σερβιτόρου. Για να είσαστε σωστοί. Ταπεινοί, ταπεινοί.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: σας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. Παρασκευή 31 Ιουλίου, μέρα εξόδου η σημερινή. Φεύγουν πολλοί. Ο μήνας όμως φεύγει με άγριες διαθέσεις. Με θυελώδεις ανέμους που κάνουν δυσμενείς στις καιρικές συνθήκες στα μέτωπα φωτιάς, Ερέθυμνο και Αχαΐα. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Προκαλεί το απογορευτικό απόπλου. Δεμένα τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο από το λιμάνι του Πειραιά. Πραγματοποιούνται προς το παρόν τα δρομολόγια. Καλημέρα σε όλους και αυξημένη προσοχή. Τελευταία εκπομπή τη σεζόν σήμερα που χαιρετάμε και εμείς για καλοκαίρι. Παρασκευή πρωί είστε στο σωστό δρόμο, στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά Μιχάλη Χατζηγιάννη που βάζει φωτιά στη νύχτα, Σακύρα Μπερναμπόι, Ντάι Ντάι, Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου, Αναφύση όλα για όλα και εκκίνηση με Θοδωρή Φέρι, Το είπες.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει

νύχτα. Είναι ο δρόμος σε mood Παρασκευής. Είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται νέο αγαπημένο από την Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Θυμόμαστε Νίκο Οικονομόπουλο στο δώρο για σένα. Τώρα της ψυχής στο μονοπάτι μας πάει στο βάλς των ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα στο δικό μας δρόμο.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και τελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τον Μπάρι σε καλή και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θάκετα, ίσως ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
3: Συγγνώμη, όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
2: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
4: Τόσο.
3: Δεν το κάνεις ποτέ.
4: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
2: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
4: Όχι, δεν ήθελα να
3: πω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ΟΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
14: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται.
0: Είναι ο δρόμος εμού την Παρασκευή και συνοδεύει τους αδιούχους που είναι καθοδόν. Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στους 89,8. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά Αντώνη Ρέμου. Θα θυμηθούμε στις στιγμές. Έρχονται και τη Γαρμπή και Δημήτρη. Σχοινά στο λάθος μου. Με το μεσένα μόνο τουρ, και τη Γαρμπή έρχεται στην Αθήνα για μία μοναδική βραδιά μαζί στη σκηνή με τον Διονύση Σχοινά. Το ραντεβού είναι 6 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαια, Δευτέρα, που θα δείτε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε με τον δρόμο εκεί. Βρες τον δρόμο σου για διπλές προσκλήσεις. Συνεχίζουμε με Amy Winehouse, You Know I'm No Good και Anna Vissi αμέσως τώρα στο Αιγαίο.

0: Τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο συνεχίζονται στο δικό μας δρόμο. Πάμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 99,8. Δεν πέσετε.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Duars μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
8: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Tour έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
3: Παρασκευή πρωί με έξοδο μαζική, οι αδειούχοι του Αυγούστου παίρνουμε σειρά. Ο μήνας μας αποχαιρετά επεισοδιακά, με πλοία να δίνουν μάχη στα ανοιχτά μετακύματα στο Αιγαίο, εν μέσω θυελωδών ανέμων. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκω, όπου και αν σας πετυχαίνω. Καλές διακοπές εσάς που φεύγετε με κάθε μέσο. Είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά. David DJ και Ντόνι, Sexy Thing, Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια, Γιώργο Μαζονάκη, αγαπώ σημαίνει. Ξεκινάμε με Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα. Υπενθυμίζω ότι αυτή την ώρα θα ακουστείτε όλο πιο πάνω. Η αναβίση μας πηγαίνει όλο πιο πάνω σε ένα ταξίδι αστρικό με το καινούργιο της hit που παίζει δυνατά στον αγαπημένο σου σταθμό και σου δίνει την ευκαιρία να ζεις από κοντά τη συναυλία της χρονιάς. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις. Γι' αυτό μείνε εδώ στους 89,8.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Βάλε δρόμο στο 89,8. Είναι πάντα ανοιχτό με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται ο Μιχάλη Χατζηγιάννης, όλα μαγικά. Ακούμε Έλενα Παπαρίζου, η καρδιά σου πέτρα. Και η αναβίση με τον Άρτζη μας πηγαίνει όλο πιο πάνω. Αυτό ανοίγει τον διαγωνισμό το τραγούδι. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά. Έχεις ακριβώς 3 λεπτά για να στείλεις SMS στο 54301. Δρόμος και όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη βύση για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Να την απολαύσεις ζωντανά 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.

0: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τη μουσική. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
3: ναι,
2: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
3: ναι,
2: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
3: Οι σκύλοι και οι γάτες.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, άκου Χρήστο.
2: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
3: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
2: Είναι εύκολο αυτό
3: να το
2: καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, κολάρο. Ναι.
3: Φωνάζει μαμά.
4: Ωραία γατούλα.
3: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε live μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
0: Πάντα στο δικό μας δρόμο, στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Φεύγει ο Ιούλης, φεύγουν οι αδιούχοι, η μέρα που είναι, ακούμε Χαρούλα Αλεξίου και Λέξ το φύγε. Θυμόμαστε Αντώνη Ρέμο, έκρυψα το πρόσωπό μου. Έρχονται Πανπάν και Καλλιόπ Μητροπούλου στην Ανισόπεδη Δίσκο. Τώρα πάμε σε millennial τραγούδι, στο freestyler που έγινε τεράστια επιτυχία και το ακούγαμε ξανά και ξανά. Αν σας αρέσει να ακούτε τα ίδια τραγούδια, δεν είστε κολλημένοι στο παρελθόν. Η επαναλαμβανόμενη ακρόαση γνώριμων τραγουδιών βοηθάει στη συναισθηματική σταθερότητα, ειδικά σε περιόδους πίεση και εργασιακής εξουθένωσης, γιατί ξυπνά θετικές αναμνήσεις, μειώνει το άγχος και ενισχύει την καλή διάθεση. Η επιστροφή σε αγαπημένα τραγούδια λειτουργεί υποστηρικτικά. Στο δικό μας δρόμο, τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο συνεχίζονται με Χρήστο Μάστορα, που έρχεται αμέσως τώρα στη Μαργαρίτα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: χαρά φύγε μακριά του φύγε.
1: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στους 89,8. Στο δικό μας δρόμο έρχεται μια ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς είπες.
2: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
5: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
5: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Όσο και αν φυσάει, όσο και αν το κλίμα πάει να στραβώσει, όπου φύγει, φύγει. Σήμερα, αύριο, σε μια εβδομάδα ξεκινούν οι διακοπές. Παρασκευή μεσημεράκι, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, στο δικό μας δρόμο, στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας, η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Είναι καλοκαίρι και τους καλλιτέχνες θα τους πετύχετε σε περιοδίες, στην Ελένη Φουρέιρα στις πιο hybrid συναυλίες και αύριο Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρεθεί στο Νεστόριο Καστοριάς στο River Party. Πάμε τώρα να ακούσουμε στη σειρά Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας. Κωνσταντίνο Αργύρο, τα κατάφερες. Ας ακούσουμε Απόν στην Καντάδα, Σακύρα και Μπέρνα Μπόι, Ντάι Ντάι, Εκκίνηση με Πέτρο Ιακωβίδη. Τέλεια.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και ακούμε στη σειρά Κατερίνα Λιόλιο. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. South Love Tonight. Ρία Ελληνίδου στο σαφάρι και Θοδωρή Φέρι. Το είπες.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Είναι μια από αυτές τις μέρες που η παρέα θέλει πίτσα, εσύ λιγουρεύεσαι μπέργκερ και κανείς δεν υποχωρεί. Η Pizza Fan μόλις έλυσε το αιώνιο δίλημα. Τώρα με τη νέα σούπερ προσφορά παίρνεις ένα smartbox selfie και μαζί ένα λαχταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50. Γιατί να διαλέγεις όταν μπορείς να τα έχεις όλα. Μπες τώρα στο app το site της Pizza Fan και κάνε το δικό σου. Και σήμερα έρχεται δωράκι από την Pizza Fan, δύο πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται η Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων. Τώρα οι μέλισσες θυμίζουν καλοκαίρι.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αυτό ήταν ραντεβού στο Αιγαίο. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ για να ακολουθήσει ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στο μικρόφωνο ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Τα λέμε ξανά 31 Αυγούστου. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Τον άνεμο πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: 89,8. Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε.
4: Να σου πω κάτι.
1: Όχι, το δέχεστε. Το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί. Είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς, ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου
2: ταπεινός. Εγώ αποφασίσα να μην είμαι ταπεινός.
3: Μην ξέρει.
2: Όχι, τόση ταπεινότητα δεν μας έβγαλε
3: πουθενά. Όχι, έτσι.
2: Είμαστε καλύτεροι λοιπόν. Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιοφωνό.
4: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι.
2: Καλό.
3: Σ' άρεσε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα. Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
6: Καλώς τα παιδιά μας, καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Παρασκευή 31 του τουνού του μηνού. Πω πω, πάει και ο Ιούλιος, έρχεται ο Αύγουστος, έρχεται το κομμάτι των διακοπών για τους περισσότερους. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Ας βγάλουμε και τη σημερινή μέρα αυτή την πολύ ωραία Παρασκευή, ή να την κάνουμε ωραία αν δεν είναι μέχρι τώρα. Έχω τα συντροφιά μας στην Vodafone και το Vodafone.gr, στο οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πώς τώρα τελευταία στιγμή που χάλασε το κινητό σας μπορείτε να πάτε και να το φτιάξετε σε ένα κατάστημα γρήγορα, ωραία, με πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση, δηλαδή επισκευή μέσα σε μία ώρα αν χρειαστεί και δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Αυτά τα ωραία κάνει η Vodafone. Εμείς θα κάνουμε άλλα ωραία μουσικά κόλπα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Όπου παιδιά σήμερα γίνεται ένας χαλασμός εκεί έξω και το καταλαβαίνω απολύτως. Είναι μια ώρα δύσκολη. Πολλοί από εσάς πήρατε νωρίτερα άδεια από τη δουλειά και ακούτε τώρα φεύγοντας από την Αθήνα και καλά γανάτε για να προλάβετε την πολλή κίνηση. Απλώς την ίδια σκέψη είχατε πάρα πολλοί από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι η τίγκα η εθνική προς τις εξόδους, ειδικά προς το αεροδρόμιο και προς το λιμάνι κάτω για τον Πειραιά. Ναι, από αύριο Αύγουστος και φυσικά η μισή Αθήνα θα αδειάσει. Να είμαστε καλά, να έχετε, εγώ αυτό που εύχομαι ολόψυχα σε όλους, είναι να έχετε όλο και παραπάνω χρόνο για διακοπές. Γιατί έχει γίνει νόρμα το να δουλεύουμε και να πηγαίνουμε για μία εβδομαδούλα και πέντε μέρες διακοπές. Και κάποιοι θα μου πούνε τώρα, πού να τις βρούμε τις πέντε μέρες, ρε φίλε, μας τριήμερο μας δώσανε. Ναι, αυτό δεν είναι το φυσιολογικό, παιδιά. Δεν είναι το normal. Το normal είναι να κάνουμε μόνιμα διακοπές και στις ελεύθερες στιγμές μας να δουλεύουμε για να μπορούμε να κάνουμε διακοπές. Αν το πετύχουμε αυτό, εγώ είμαι σε καλό δρόμο νομίζω τώρα, γιατί το ήθελα σε όλη μου τη ζωή. Αν το πετύχουμε, έχουμε τύχει να ζήσουμε λίγο παραπάνω. Αλλιώς θα μας φάει το άγχος, θα μας φάνε τα στομάχια μας μέχρι να φτάσουμε τα 70 και τα 80. Και που άμα φτάσουμε και 80 υγιείς, θα πετάξουμε τη σκούφια μας. Τέλος πάντων, ωραία πράγματα να λέμε και ωραία πράγματα να ακούμε.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εννοείται αν χάλασε το κινητό σου τώρα είναι η πιο λάθος στιγμή γιατί φεύγεις για διακοπές. Έχουμε όμως τη λύση. Είναι η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής γίνεται πολύ γρήγορα και αξιόπιστα και με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά και χωρίς καθυστερήσεις. Τι άλλο θέλετε, Vodafone.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
3: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
2: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
3: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
4: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο. Με την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
9: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομική στήριξη και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
11: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, διότι σήμερα είναι Παρασκευή 31 και αύριο μπαίνει ο Αύγουστος, δεν έχουμε φοβερά και τρομερά πράγματα μουσικά ή τουλάχιστον κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό και θα μαζέψει 30.000 κόσμου. Έχουμε όμως Ντέμπορα Ντελούκα, η γνωστή Ιταλίδα DJ που παρουσιάζει ένα live set στο Bolivar. Έχουμε Νεφέλο Μαωμέγα, μουσική και χοροθεατρική παράσταση από την ομάδα Κι όμως κινείται στο θέατρο ΡΟΕΣ. Έχουμε Χαράλαμπο Γογιό Χορέκα, αν και είναι εκτός Αθηνών, στο μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Μπορείτε να πάτε να το δείτε, εντάσσεται επίσημα στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Και αυτές είναι οι σημερινές μουσικές εκδηλώσεις.

0: Εντάξει, έγινε μία προσεξία, υπήρχε ένα λάθος, έσπασε η οθόνη του κινητού και φεύγεις διακοπές και έχεις τρελαθεί. Μην τρελαίνεσαι. Vodafone. Άμα σου πω ότι στο φτιάχνουν ακόμα και σε μία ώρα, αν είναι αυτό εφικτό, θα με πιστέψεις. Να το πιστέψεις. Και θα πας στη Vodafone και θα ζητήσεις τους Vodafone Tech Heroes. Γι' αυτό λέγονται έτσι. Γιατί το φτιάχνουν γρήγορα, ωραία και με γνήσια ανταλλακτικά.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Τέλειωσε στο Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει
2: Σωτήρια 2026. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ η Ελεονόρα Ζουγανέλη live στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής για μια ξεχωριστή συναυλία. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και τη μοναδική σκηνική παρουσία της Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια καλοκαιρινή συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
8: Εμπρός λοιπόν, λίγο πριν την περίοδο των διακοπών, για όσους έχουν την τύχη να ξεκινούν διακοπές από σήμερα το απόγευμα και από αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εάν τώρα γυρνάτε από τη δουλειά, μόλις κολλάσατε και με ακούτε, από καλό καλοκαίρι. Να περάσετε πανέμορφα, γιατί είναι Αύγουστος. Είμαστε στο δρόμο 89,8. Είναι λίγο μετά τις 2 η Μοπέτρο Πολυχρονίδης. Θα ακούσουμε πολλή μουσική, θα πούμε χωρατά και θα αποχαιρετιστούμε σήμερα. Και ραντεβού ξανά Σεπτέμβριο. Τι Σεπτέμβριο? Τελευταία μέρα του Αυγούστου θα τα ξαναπούμε.

Είναι η στιγμή να δούμε κινηματογραφικά το blockbuster αυτής της εβδομάδας, που δεν είναι άλλο από το Spider-Man καινούργια μέρα, Brand New Day. Είναι το blockbuster με το Tom Holland να επιστρέφει για ακόμη μια φορά ως Peter Parker, νέο κεφάλαιο όπου αυτή τη φορά παλεύει το έγκλημα και είναι πια ενήλικας. Έχει ενηλικιωθεί και η Νέα Υόρκη έχει ξεχάσει ότι υπάρχει. Θυμόσαστε στο τελευταίο που εμφανίστηκαν όλοι μαζί οι Spider-Mans, πώς έκανε το μαγικό που έπρεπε να κάνει η Ξόρκη για να ξεχάσουν όλοι ποιος είναι και να σώσει τους φίλους του. Τώρα δεν το ξέρει κανείς, ούτε η κοπελιά του, η Ζεντάγια. Δεν το ξέρει κανένας. Και την παλεύει πάλι από την αρχή. Καινούργια μέρα Spider-Man στους κινηματογράφους. Δείτε το σήμερα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: χάλασε η συσκευή σας, τώρα κάνω ένα πρόβλημα, γιατί έρχεται η υπηρεσία Vodafone Tech Service να κάνει την επισκευή πολύ γρήγορα, πολύ απλά και με σιγουριά. Μπείτε σε ένα κατάστημα Vodafone και πείτε, παιδιά, έχει σπάσει η οθόνη του κινητού μου. Θα δείτε ότι ακόμα και μέσα σε μία ώρα μπορεί να σας το φτιάξουν. Δεν θα μείνετε πάντως χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, γι' αυτό δίνουν και εγγύηση.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
3: Συγγνώμη, που όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
2: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
4: Τόσο.
3: Δεν το κάνεις ποτέ.
4: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
2: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
4: Όχι, δεν ήθελα να πω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
1: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
10: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ελλάδα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: αυτό δεν πέσετε.
1: Θέλω να μου πείτε ποια είναι η πιο τρελή δικαιολογία που έχετε σκαρφιστεί όταν σας πιάνουν στην τροχιά να τρέχετε παραπάνω στον δρόμο. Τι έχετε πει, δεν το πρόσεξα, δεν είχε πινακίδα, βιαζόμουν γιατί γεννάει η γυναίκα μου, τι έχετε πει. Υπάρχει νομίζω όμως ένας τύπος στον Καναδά, ο οποίος συνελήφθη να κινείται με 111 εκεί που έπρεπε να πηγαίνει με 60, δηλαδή του παίρνουν και το αυτοκίνητο κανονικά όλα. Και τι είπε, ρε παιδιά, φανταστείτε, του κάνανε πλάκα οι αστυνομικοί, διότι εντάξει, ο Καναδάς έχει ένα καλό. Στον Καναδά έχει ένα αυτοκίνητο τώρα και ένα αυτοκίνητο μετά από 18 λεπτά συναντάς. Είναι τεράστιος ο Καναδάς, με πολύ μικρό πληθυσμό. Σύμφωνα με τον ίδιο λοιπόν, όταν το ρώτησαν γιατί έτρεχε, είπε, παιδιά, αυτό δεν έχει υποθεί ποτέ. Είπε, θα ήθελα ο αέρας να απομακρύνει τις τελευταίες σταγόνες νερού, γιατί το έπλαινα το αυτοκίνητο και να μην κάνει λεκέδες όταν βάλω πάνω ένα πανάκι και σημάδια. Οπότε το έπλαινα και έτρεξα με 111 προκειμένου ο αέρας να πάρει τις σταγόνες φυσικά. Μόνο που δεν έβαλε και μουσική από Γιάννη Χρυσομάλη, έτσι για να παίζει και ωραίο διαφημιστικό με το αυτοκίνητο. Γελάσανε, του πήραν εννοείται δίπλωμα, ταυτότητα και αυτοκίνητο, τα πάντα όλα, και του απάντησαν με μία δόση χιούμορ ότι τώρα που θα κρατήσουμε το αυτοκίνητο σου μία εβδομάδα στη μάντρα, θα έχει πλέον στεγνώσει πλήρως.

0: Δρόμος 89,8.
1: J-Lo, για τους

0: 2026.
1: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε live. Μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajet.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Ο Δρόμος παρουσιάζει
0: Σωτήρια 2026. 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής Γιάννης Πλούταρχος μαζί με την Κατερίνα έρχονται στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής για μια μοναδική συναυλία.
4: Μες στον κόσμο αυτό.
0: Μια συναυλία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένες μελωδίες και δυνατές στιγμές σε μια βραδιά που θα μείνει αξεχαστή. 5η 6 Αυγούστου στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
3: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο. 89,8.
7: Πάντα στο δρόμο 89,8, άλλη μια ώρα μαζί είναι αυτά και μου ζουμπουρλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης μαζί μέχρι τις 4, μαζί με Vodafone Tech Heroes που φτιάχνει το κινητό άμεσα με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία. Θα ακούσουμε πολλή μουσική και μετά θα αποχαιρετιστούμε και για αυτό το καλοκαίρι.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Άκου ρε φίλε τι παίζει στον κόσμο. Δύο συνάδελφοι που δούλευαν στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, ένας άντρας και μία γυναίκα, έκαναν αυτή τη δουλειά για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή δουλεύανε μαζί στο αεροδρόμιο εκεί του Μάντσεστερ από το 2005. Είναι 20-21 χρόνια στα οποία γνωρίζονται. Τι όμως τους επιφύλασε η μοίρα. Είχαν μια ανεξήγητη οικειότητα μεταξύ τους, όχι ερωτικού περιεχομένου, και έγιναν καλοί φίλοι. Ανταλλάσσαν μηνύματα, τηλεφωνήματα, βγαίνανε μαζί με τις οικογένειές τους. Συχνά ολοκλήρωνε ο ένας την πρόταση του άλλου και αργότερα αποκάλυψαν ότι αυτή η σχέση που είχαν δεν ήταν απλά φιλική, αλλά οι δυο τους ήταν αδέρφια και ότι ο άντρας, ο Ντέιβ, ήταν υιοθετημένος. Όταν το έμαθαν φυσικά, πάγωσαν, διότι τώρα μιλάμε για δύο φίλους. Σκέψου να έχεις ένα φίλο, να τον ξέρεις 20 χρόνια και τελικά να συνειδητοποιείς ότι είναι ο αδερφός σου. Τελικά βρήκανε την άκρη τους, μίλησαν με την μητέρα, η οποία ομολόγησε πως αυτό είχε συμβεί παλαιότερα και ότι είχε ένα μεγάλο αδερφό που είχε δοθεί για υιοθεσία πριν γεννηθεί ακόμα. Και επειδή είχαν το κοινό επίθετο και αυτός το ήξερε, κατάφεραν να το επιβεβαιώσουν. Επανένωση λοιπόν μετά από πάρα πολλά χρόνια από την κοιλιά της μάνας τους που λέμε, και αμέσως 20 χρόνια που ήταν μαζί συνάδελφοι δεν είχαν πάρει χαμπάρι, αλλά ένιωσαν την οικειότητα ότι ρε φίλε,

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: φεύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
1: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
0: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Δρόμος 89,8.
4: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
5: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
6: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
7: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
8: Στείλε SMS στο 54301.
9: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
10: Όλο πιο πάνω.
11: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
12: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
13: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
14: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
15: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
16: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
17: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
18: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
19: Μόνο στον δρόμο.
20: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
21: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
22: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
23: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
24: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
25: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
26: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
27: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
28: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
29: Okay.
28: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
30: Όταν λέω εγώ ότι οι Αμερικανοί είναι για να διδάσκουν υποκουλτούρα, το εννοώ. Στην Αμερική, λοιπόν, ξέρετε, τώρα γιορτάζουν τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνουν διάφορα events και πραγματάκια και κάνανε, παιδιά, και το εξής: ένα γιγάντιο hot dog στην Times Square. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνανε αυτό, το έχουν ξανακάνει. Λέει, είναι ένα γλυπτό μήκους 20 μέτρων, το οποίο επέστρεψε στην Times Square για να γιορτάσουν, μεταξύ άλλων των έργων που ήταν εκεί, τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Hot dog the second serving. Και είναι ένα τεράστιο hot dog, ψωμάκι, μουστάρδα πάνω όλα. Κάτι διακοσμήσεις κόκκινες, λευκές και μπλε για να είναι οι σημαίες της Αμερικής. Και όλο αυτό είναι μια καρτίλα την οποία μπορείτε να βρείτε παντού στο ίντερνετ. Και αυτό είναι ακόμη ένα μικρό δείγμα. Α, εκτοξεύει και κομφετί, ξέχασα να το πω αυτό. Ένα μικρό δείγμα της αισθητικής των Αμερικανών. Και είναι και ένα πολύ μικρό δείγμα το τι είναι η Αμερικανή. Κατανάλωση, μαζική παραγωγή, γρήγορο φαγητό και πατριωτισμός. Όλα αυτά μαζί. Από τα πιο άθλια που έχω δει. Φανταστείτε δηλαδή την 25η Μαρτίου εμείς εδώ να κάνουν παρέλαση όλοι όσοι είναι να κάνουν και να ήταν τιμένοι και τσολιάδες και στρατιώτες και όλα τα σχετικά και ήρωες της Επανάστασης και ξαφνικά και ένα γύρο πίτα.

σκέφτηκα μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Κάθε μέρα η στιγμή της αποφώνησης εκπομπής είναι η πιο δύσκολη μου, γιατί φεύγω από το safe place μου, τρεις ώρες εδώ που περνώ υπέροχα μαζί σας, γιατί μου κρατάτε εξίσου παρέα όσο εύχομαι να κρατάμε κι εμείς. Αυτή είναι η τελευταία εκπομπή για την φετινή σεζόν. Εννοείται ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το ραντεβού που έχουμε τέλη Αυγούστου, 31 Αυγούστου θα επιστρέψουμε και θα είμαστε μαζί για ακόμη μία σεζόν. Είναι η 10η σεζόν μου στο δρόμο 89,8 και με τιμά πάρα πολύ ο σταθμός όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντάς μου την ευκαιρία να ξαποστάσω εδώ δίπλα από εσάς και να ηρεμήσω μέσα σε αυτό το κομφούζιο της ημέρας. Σας ευχαριστώ πολύ και αυτή τη χρονιά για την ακρόαση που ανεχτήκατε τη γαϊδροφωνή μου. Είπαμε τα χωρατά μας. Θα είμαι πιστός στο πνεύμα ταξιδέψτε το μυαλό, ταξιδέψτε το κορμί. Θα είμαι πιστός στο πνεύμα μόνο ωραίες ειδήσεις όσο αυτό είναι εφικτό. Και θα είμαι πιστός στο πνεύμα η μουσική χαλαρώνει και μας ενώνει. Σίγουρα θα είμαι πιστός στο ότι ο δρόμος μας είναι παγκόσμιος. Θα είμαστε παντού. Θα σας στείλω τους χαιρετισμούς μου από την άλλη πλευρά του κόσμου, από τον Ειρηνικό ωκεανό, τον οποίο θα επισκεφτώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Φέτος θα πάω στη Χαβάη. Και πιθανότατα, μάλλον όχι, θα έχω προλάβει να γυρίσω. Θα κάνουμε και μια εκπομπή από την Χαβάη την τελευταία μέρα του Αυγούστου, να βάλουμε άλλη μια χώρα μέσα στο ρεπερτόριό μας. Αν όλα πάνε καλά με τις πτήσεις, θα είμαι πίσω 31 του μήνα και θα χαρώ να μάθω και τα δικά σας και να σας πω τα δικά μου. Να περάσετε όμορφα το καλοκαίρι, να είσαστε κοντά με τους δικούς σας ανθρώπους, να τους αγαπάτε και να τους το λέτε και να τους αγκαλιάζετε και ό,τι θέλετε να κάνουν οι άλλοι σε εσάς, να το κάνετε εσείς σε αυτούς πρώτοι. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάτε πολύ ωραία και πάνω απ' όλα να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Γιατί από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Καλό καλοκαίρι.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
7: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
8: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
9: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
10: Cash or Trash.
6: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
10: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νοικίας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νοικίας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
14: Αθήνα, Ελλάδα.
13: Και σε όλο το πλανήτη.
15: Οκ! Okay.
13: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
14: Και παίζει παντού.
13: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
15: Η πολυκατοικία είναι σαν τη σαπουνόπερα. Οι ήρωες αλλάζουν, οι ίντριγες ποτέ.
16: Καλησπέρα σας, παιδιά. Ήρθε αυτή η μέρα, η στιγμή. Είμαι η Μαρία Σολομού. Αυτή είναι η πολυκατοικία της Μαρίας. 4 η ώρα ακριβώς το ραντεβού μας το πιστό κάθε μέρα. Είναι αυτή η Παρασκευή που σας χαιρετάμε, μας χαιρετάτε. Θα αρχίσουμε, αχ τι ωραία που περάσαμε. Πώς σας φάνηκε η πολυκατοικία της Μαρίας αυτή την πρώτη τη σεζόν? Αν τα πάμε όλα, τι αφήσαμε απ' έξω, πόσο θα μας λείψετε, θα σας λείψουμε. Έλα ραντεβού το Σεπτέμβρη. Παιδιά, ξέρετε, time flies, όπως το έχουμε καταλάβει όλοι. Πότε λέγαμε Ιούνιος, πότε λέμε Αύγουστος, παιδιά. Τίποτα, αύριο Αύγουστος, ε. Να το πούμε και αυτό. Και πέφτει και Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, όλο πολύ καλό να το πεις. Δεν ξέρω γιατί μας χτύπησαν ανελέητα αυτοί οι δύο μήνες. Για διάφορους λόγους. Κάτι πανσέλινοι, κάτι ανάδρομοι, κάτι αυτά. Πολλές αλλαγές φέτος. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό το καλοκαίρι. Παρόλο που δεν μπορείς να πεις ότι είναι από τα καλοκαίρια που εγώ προσωπικά έκανα και τις διακοπές που ήθελα, όλα ανάποδα. Ο ανάδρομος έχει φύγει επίσημα, οπότε διακοπές χωρίς στρες, άγχος, μπορούμε να το κάνουμε yes it is. Εμείς παιδιά θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη, κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβρη θα εμφανιστώ να σας θυμίσω εδώ την πολυκατοικία μου, να βάλουμε κι άλλο κόσμο μέσα, να κάνουμε τρελό χαμό με τις ωραίες θεματάρες μας, ε. Σήμερα πώς να κλείσουμε το σκεφτήκαμε πάρα πολύ και λέμε τελευταίο, έχουμε πει τα πάντα για το καλοκαίρι, δεν νομίζω ότι έχει αφαιθεί κάτι, αλλά επειδή είναι και Παρασκευή και ξέρετε κάθε Παρασκευή, εγώ σας λέω και κάτι juicy και κάτι από εδώ από εκεί, είπαμε να κλείσουμε. Έτσι. Κλασικά, θα μιλήσουμε για τις σχέσεις. Γιατί μιλάμε τόσο καιρό, θα μου πεις, κυρία μου, όλο το χειμώνα για σχέσεις. Ναι, το παίρνουμε από εδώ, το παίρνουμε από εκεί, το παίρνουμε τώρα. Θα είναι γενικό το θέμα. Θα σας πω σε λίγο. Θα ξεκινήσω με τις μουσικές μου, εγώ να σας φτιάξω. Και επανέρχομαι να τα ξεδιαλύνουμε όλα σήμερα. Θα ήθελα πριν φύγουμε να φύγουμε με ήσυχο κεφάλι. Καλή μας διασκέδαση, λοιπόν.

Σήμερα ανοίγουμε αυτή την πόρτα, έτσι ρε παιδιά, για το φινάλε της εκπομπής για φέτος, για να πούμε καλό καλοκαίρι, για αυτό το δύσκολο θέμα, τις δυσκολίες στη σχέση. Αυτό το θέμα που όλοι λέμε, εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα και μετά τσακωνόμαστε όλη τη μέρα με τον άλλον. Θα δούμε λοιπόν πώς δεν είμαστε οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουμε προβλήματα. Ποιος άνθρωπος, ποια σχέση δεν έχει προβλήματα, πραγματικά. Αν υπάρχει μια τέτοια, ή εγώ θα τη δω με πάρα πολύ δεύτερη σκέψη. Θα πω εκεί κάτι δεν πάει καλά. Εκεί σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί δύο άνθρωποι να ταιριάζουν τόσο πια απόλυτα, να αλληλοσυμπληρώνονται, που να μην έχουν τσακωθεί ποτέ και να μην έχουν προβλήματα, να μην διαφωνούν κάτι. Δεν σας φαίνεται φυσικό? Δεν υπάρχει αυτό στη σφαίρα της ανθρωπότητας. Μπορεί για 5 λεπτά, αλλά παρακάτω κάτι θα γίνει. Κάποιος, κάτι. Δεν είμαστε τέλειοι και ούτε βρίσκουμε ποτέ το τέλειο. Να υπάρχει αυτή η εξαίρεση στον κόσμο, να τη δω και να προσκυνήσω. Εν τω μεταξύ, πείτε μου εσείς, για να μην με λέτε μόνο εμένα αρνητική και τρελή. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Το να έχεις μια σχέση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δηλαδή και δεν είναι ότι φταίει μόνο ένας, φταίει και ο άλλος. Μπορούμε να πούμε, α, τον μπήξε, το δείξε, μου είπε αυτό, μου έκανε εκείνο. Σε μια άλλη φάση μπορεί να φταίμε εμείς. Μπορεί να εννοεί χαρακτήρες. Υπάρχει αυτό το τσιτάτο που το έχουμε ξαναπεί: οι σχέσεις θέλουν δουλειά. Και όπως όλα τα πράγματα στη ζωή θέλουν δουλειά, οι φιλίες, τα πράγματα, η καριέρα, όλα. Δεν μπορεί, υποτίθεται, μια σχέση να χτιστεί από μόνη της. Υπάρχουν δύο άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να τη φροντίζουν, θα πω εγώ. Γιατί το χρειάζεται δουλειά, δεν μ' αρέσει σαν φράση. Δουλειά χρειάζεται η δουλειά. Η σχέση δεν είναι δουλειά, η σχέση πρέπει να είναι κάτι χαλαρό. Έτσι πιστεύω εγώ ή έτσι ονειρεύομαι εγώ να είναι οι σχέσεις. Τώρα θα δούμε, γιατί ξέρετε, τα λέμε και αν κοιτάξουμε και τα δικά μας τα χαΐρια, αφήστε τα. Από πού να το πιάσουμε, ρε παιδιά, είναι πονεμένες αυτές οι ιστορίες.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Είμαστε στο δρόμο 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας εδώ για τελευταία μέρα για αυτή τη σεζόν. Και συζητάμε για το πόσο δύσκολο, πόσο προβληματικό, πόσο εύκολο, πόσο είναι το θέμα των σχέσεων. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, παιδιά, στις σχέσεις γενικότερα. Να ξεκινήσω με τα απ' έξω. Απ' έξω, τα απ' έξω, απ' έξω είναι, ας πούμε, η απόσταση. Πολλές σχέσεις περνάνε μέσα από τις αποστάσεις, υπό την έννοια ότι είμαστε πιτσιρίκια, κάποιος θα πάει να σπουδάσει κάπου, ή θα φύγει στο εξωτερικό, ή θα πάει, ξέρω εγώ, σε μια επαρχία. Λέω τα απλά αυτά τη ζωή, τα κανονικά. Δεν είμαστε και είμαστε λίγο πιο πάνω από πιτσιρίκια. Έρχεται ένα στρατός. Και αυτό είναι μια απόσταση. Δεν είναι μόνο τα χιλιόμετρα, είναι ένα τεστ υπομονής, εμπιστοσύνης. Πώς το αντιμετωπίζεις, πίστης και για τους δύο, ας πούμε. Ειδικά όταν είναι στη μέση ο στρατός, που είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τα αγόρια. Μπορεί να έχεις και τα έξω και τα μέσα σου, αλλά έτσι όπως τον θυμόμαστε εμείς στο στρατό παλιά, ήταν απόσταση, παιδιά. Ήταν δηλαδή. Δεν είναι. Τώρα λίγο μπαίνουν, λίγο βγαίνουν, λίγο. Βέβαια μπορεί να πάρουν και κάτι μεταθέσεις πολύ μακριά. Δεν είναι εύκολο. Είναι μια μικρή δοκιμασία. Οπότε αυτό σε κάποια φάση δεδομένη της ζωής. Στην νεαρή ηλικία μπορεί να το αντιμετωπίσεις. Μεγαλώνοντας μπορεί να το αντιμετωπίσεις μέσα της δουλειάς. Που έτσι κι αλλιώς η δουλειά δημιουργεί μια απόσταση εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι δύο άνθρωποι που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ πρέπει και θέλουν να βρίσκονται, ας πούμε, θα βρεθούν πολύ συγκεκριμένες ώρες και μετά από στρες, κόποση, τρέξιμο, νεύρα. Δεν είναι εύκολες οι δουλειές και μάλιστα τυχαίνουν, για να βάλουμε και την απόσταση μέσα εκεί, κάποιες δουλειές που σου λέει «Όπα, εξωτερικό, θα πηγαίνω, έρχεσαι, Φερρυππίν». Ή μια μετάθεση στο εξωτερικό, που και εκεί πια είναι λίγο πιο πολύ απόφαση ζωής. Το πόσο ποντάρεις αυτή τη σχέση, πόσο κοντά είστε, πόσα χρόνια διανύεται για το τι αποφάσεις θα πάρθουν. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να είσαι 6 μήνες και να φύγεις, ξέρω εγώ τι. Εκεί το βλέπεις. Το βλέπεις υπό την έννοια, λες, ναι, θα κάνουμε μια προσπάθεια γιατί είμαστε και φρέσκοι και είμαστε πάνω στα μέλια και στα τέτοια. Και εκεί βλέπεις αν λειτουργεί. Αλλά σίγουρα στους 6 μήνες πρέπει να είσαι, πώς να σου πω, έρωτας στη ζωή σου, το άλλο σου ολόκληρο να έχει βρεθεί για να πεις τα παρατά όλα και πάω. Που και αυτό δεν θα γίνει αμέσως, γιατί πρέπει πρώτο ένας να τακτοποιηθεί και μετά να πάει ο άλλος. Εγώ δεν την πιστεύω την απόσταση. Και όταν μου τύχε στη ζωή, ήξερα ότι that's the end, όπως και έγινε, ας πούμε. Γιατί δεν τη συμπαθώ και δεν έχω και καμία διάθεση να αλλάξω τη ζωή μου για να κάνω τη ζωή κάποιου άλλου. Πολύ αυστηρή η κοπέλα αυτή, βέβαια. Έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων να φεύγουν οικογένειες ολόκληρες. Αλλά επειδή μιλάμε για σχέση, μην το πάμε στην οικογένεια, γιατί εκεί λίγο είναι άλλο το επίπεδο. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι σηκώνονται και φεύγουν ή πηγαίνουν έρχονται στα εξωτερικά, και αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Ή και μπορεί να μην είναι, μπορεί να είναι και πάρα πολύ χαλαρό. Επίσης, παιδιά, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, επιχειρηματίες, που έχουν ξενοδοχεία, έχουν μπαρ, έχουν εστιατόρια και μοιράζουν τη μισή του ζωή Αθήνα και την άλλη μισή στο νησί ή στην επαρχία κάπου. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό λειτουργεί. Εντάξει, η οικογένεια σίγουρα λειτουργεί και στις σχέσεις μπορεί να λειτουργήσει. Πηγαίνω, έρχεσαι, κάνεις, ράνεις. Είναι κάτι το οποίο το αγοράζεις μαζί με τη σχέση. Έτσι. Μπορεί να προκύψει και στην πορεία. Αλλά θέλω να πω, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν αυτή τη ζωή είναι πολύ ξεκάθαροι, ας πούμε, στο ότι λίγο πάνω κάτω θα είμαστε. Μετά υπάρχει κάτι που λέγεται προτεραιότητα σε αυτή τη ζούλα. Ποια είναι η προτεραιότητα του καθενός στη ζωή, αλλά είναι μια τάκα που ακούγεται πάρα πολύ στη σχέση. Δεν είμαι προτεραιότητα. Έχεις πρώτα τους φίλους σου, έχεις πρώτα το σκύλο σου, έχεις πρώτα τη δουλειά σου και μετά εμένα. Κοιτάξτε τώρα, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές προτεραιότητες, αλλά έτσι τυχαία να πούμε, ας πούμε, στον αέρα, ότι προτεραιότητα, παιδιά, για μένα πρέπει να είναι ο εαυτός μας και πώς εμείς θέλουμε να περνάμε καλά. Αν εμείς θέλουμε να περνάμε καλά και η προτεραιότητά μας να είναι ο άλλος, δεν το επικροτώ, αλλά θεωρώ ότι όλοι έχουμε πέσει σε αυτή τη λούπα κάποια στιγμή στη ζωή μας, γιατί νομίζαμε ότι ο άλλος είναι το παν και ο καλύτερος του κόσμου μέχρι που αποδείχτηκε σκάρτος. Οπότε πέφτουμε και στο λάκκο με τα φίδια μερικές φορές και νομίζουμε. Οπότε βγαίνοντας από αυτό το λάκκο, συνειδητοποιείς όχι ότι όλοι είναι κακοί άνθρωποι, απλά ότι η σωστή προτεραιότητα πρέπει να είναι ο εαυτός μας και μετά όλοι. Γιατί και στην περίπτωση της οικογένειας, εμείς πρέπει να είμαστε πρώτα καλά για να μπορούμε να φροντίσουμε παιδιά, σκυλιά, σπίτια και τέτοια. Και αυτό το βλέπουμε και στην πράξη. Γιατί όταν παθαίνουμε κάτι και το ελάχιστο, νιώθεις πραγματικά ότι τίποτα άλλο δεν έχει σημασία γύρω σου. Παρ' όλα αυτά, στις σχέσεις η καραμέλα «δεν είμαι προτεραιότητά σου» παίζει πάρα πολύ και πραγματικά θέλω κάποιος να έρθει να μου το πει πια και να μην του πω «όχι ρε, μην το λες» και να του πω «ναι, δεν είσαι προτεραιότητά μου. Έχω εμένα, το παιδί μου, το σκυλί μου, την οικογένειά μου και μετά το σύντροφο». Τώρα, αν ο σύντροφος κάποια στιγμή γίνει οικογένεια, είναι μια άλλη ιστορία. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια εννοώ. Αυτό να το ακούσει κάποιος άνθρωπος είναι πάρα πολύ πονετικό. Αλλά να σας πω κάτι, για όλους έτσι πρέπει να είναι. Για όλους πρέπει να είναι, όχι μόνο για μένα. για όλους. Όλοι πρέπει να κοιτάμε τον εαυτό μας και δεν το εννοώ εγωιστικά, υπό την έννοια εγώ περνάω καλύτερα στα μπαρ, οπότε δεν συμβιβάζομαι με το εστιατόριο που θες εσύ. Δεν εννοώ αυτό, εννοώ πολύ βασικά πράγματα στη ζωή μας. Αυτό τώρα, αν στην πορεία μας κάνει να είμαστε λιγότερο εκεί στη σχέση, αυτό θέλει μία σκέψη. Γιατί, χόμπι, έχουμε τη δουλειά μας, έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε τις κολλητές μας, έχουμε την οικογένειά μας και μερικές φορές νιώθει ο άνθρωπος, μπορεί να νιώσει παραμελημένος, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν είναι αυτό, άμα δεν συμβαίνει, ας πούμε, από... δεν συμβαίνει από κακία, δεν συμβαίνει από το «άντε καλέ, ούτε με ενδιαφέρει». Μήπως ξεχνάμε να δείξουμε τι νιώθουμε και έτσι νιώθει ο άνθρωπος μη προτεραιότητα, λέω εγώ τώρα. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο, 89,8 και σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Εγώ κόστος. Πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
3: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
2: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
3: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
4: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland, ένταμι γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξίας.
9: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Pugue Corinthia. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Τα κοινόχρηστα είναι σαν τις δίαιτες. Όλοι λένε ότι τα προσέχουν, αλλά κανείς δεν το κάνει. Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. Μηνύματα, για να δω, για να δω. Κατερίνα, 5 χρόνια παντρεμένη και ακόμα με εκπλήσει ο άντρας μου, κάπου-κάπου. Νόμιζα ότι μετά από τόσο καιρό θα ήξερα όλες τις πτυχές του χαρακτήρα του. Σε εκπλήσει, το κάπου-κάπου είναι για θετικό ή είναι, το λέμε σαν σπάνιο φαινόμενο, το λέμε για καλό? Δεν κατάλαβα τη διάθεση που το είπες, Κατερίνα μου, δεν την έχω καταλάβει. Γιατί αυτό με τις εκπλήξεις, εγώ το φοβάμαι. Να με εκπλήξει κάποιος ευχάριστα έχει να συμβεί, ου! Και να με εκπλήξει ευχάριστα και να το διατηρήσει αυτό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, όχι? Το με εκπλήσει κάπου κάπου, θα το πάρω θετικά εγώ, γιατί είμαι τέτοιος τύπος. Αναστασία, μετά τη δουλειά γυρνάω κατάκοπη και συχνά δεν έχω όρεξη για κουβέντα. Ο σύντροφός μου το έχει καταλάβει και απλά με αφήνει ήσυχη λίγο χωρίς να παρεξηγείται. Ορίστε. Αυτό μετά τη δουλειά, παιδιά, μπορεί να συμβεί πάρα πολύ. Επίσης, ξέρετε κάτι, υπάρχει και κόσμος που παίρνει τη δουλειά του σπίτι. Πουρ, πας σπίτι και το φορτώνεις τον άλλον με όλο το σκουπίδι που έχεις μαζέψει από τη δουλειά και όλη την κούραση και όλη την κρίνια ίσως μερικές φορές, το θυμό ή οτιδήποτε. Εννοείται ότι είμαστε άνθρωποι που μοιραζόμαστε τα πράγματα με τους συντρόφους μας, αλλά εγώ, ας πούμε, εντάξει, εγώ είμαι και μια περίπτωση λίγο κρυψίνους και λίγο θέλω να φύγω από τη δουλειά και να την αφήσω πίσω μου και το πολύ πολύ να πω δεν, άστο. Μεγάλη ιστορία, θα στα πολλή ώρα. Τι έκανες εσύ? Δηλαδή, είμαι τέτοιος τύπος. Δεν μ' αρέσει ούτε να φορτώνω τα προβλήματά μου, ούτε τίποτα. Αυτό βέβαια σαν αποτέλεσμα έχει να μπορεί ο άλλος να φορτώνει σε μένα τα δικά του και ξαφνικά να έχω πολλά προβλήματα τριγύρω να αντιμετωπίσω. Ούτε αυτό σωστό να πεις. Εκεί κάπου πρέπει να πεις, όπα. Και τώρα η δουλειά να πάει στη δουλειά. Και εδώ είμαστε αλλιώς. Αλλά είναι ωραίο να υπάρχει μια ανοχή, να σε αφήσει ο άλλος να γκρινιάξεις, να σου πει δεν πειράζει, να πει οτιδήποτε. Είναι ωραίο. Νίκος, κοπέλα μου, είναι για σπουδές σε άλλη πόλη 6 μήνες τώρα. Δύσκολο. Α, σε άλλη πόλη εννοούμε στην Ελλάδα, Υπάρχουν τα Σαββατοκύριακο, υπάρχουν τα αυτοκίνητα, υπάρχει το ωραίο ταξιδάκι, υπάρχει το πηγενέλα. Σπουδές είναι, δεν σημαίνει ότι πας κάθε μέρα. Παιδιά, ελάτε. Είναι πιο εύκολα τα πράγματα από ό,τι νομίζουμε. Σε λίγο θα μιλήσουμε για την επικοινωνία στη σχέση. Γιατί μερικές φορές το πρόβλημα δεν είναι τι λέμε, αλλά πώς το λέμε και πώς το ακούει ο άλλος.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
2: Είστε εδώ.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
1: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
1: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
5: Όλο πιο πάνω.
6: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
0: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
1: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
5: Μόνο στον δρόμο.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
12: Όποιος άφησε σκουπίδια το βράδυ, να ξέρετε, έχω φωτογραφία και μάρτυρα.
13: Να είμαστε εδώ πάλι. Δρόμος 89,8 είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία στην Αθήνα και σας έχω δώρο αυτή την ώρα.
14: Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει για μία μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ζήσε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια ξέχαστη live εμπειρία. Θες να είσαι εκεί? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας «Δρόμος» κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS. Με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Μπαίνουμε τώρα λοιπόν στη δεύτερη ώρα μας εδώ. Το θέμα μας αλλάζει επίπεδο. Μιλάμε για την επικοινωνία στη σχέση. Αυτό θα μπορούσε να είναι θέμα μόνο για μια εβδομάδα, μόνο του αυτό. Πώς δύο άνθρωποι δηλαδή που κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, ας πούμε, καταφέρνουν να μιλάνε άλλες γλώσσες, τζίμπερις πολλές φορές, να μην καταλαβαίνουμε καν και την προέλευση της γλώσσας. Μια πολύ απλή κουβέντα μπορεί να γίνει έτσι βάση για παρεξήγηση σοβαρή. Η σιωπή, ας πούμε, που την έχουμε έτσι, η καραμέλα τη σιωπή στη σχέση, δεν σημαίνει πάντα το ίδιο πράγμα για τους ανθρώπους. Και για τους δύο δηλαδή. Ο άλλος ένας σωπαίνει για Α, ο άλλος σωπαίνει για Β. Έχει δική της εξήγηση, έτσι. Διαφορετική ανάγνωση έχουν αυτά τα πράγματα. Και γιατί μερικές φορές χρειαζόμαστε και διερμηνέα. Να καταλάβει ο ένας τι εννοεί ο άλλος. Και μετά αρχίζουν, δεν κατάλαβες. Όχι, αυτό εννοούσα έτσι. Όταν αρχίζουμε αυτά, αφήστε το. Να μην τα πω εγώ όλα, να μην τα φέρω όλα τα κατακαμαντάτα εδώ στο τραπέζι. Εσείς, σειρά σας. Στείλτε μου στο Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Παιδιά, η έλλειψη επικοινωνίας κουράζει. Κουράζει πραγματικά, σωματικά. Κουράζεσαι ψυχικά. Κουράζεσαι πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε. Είναι πάρα πολύ εξαντλητικό να λες άσπρο και ο άλλος σου είπε τι, ή να μην έχει καταλάβει, ή να μην ακούσει, ή να καταλαβαίνει μαύρο.

να εξηγείς με τον πιο απλό τρόπο και να βλέπεις ότι φτάνει στον άλλον εντελώς αλλοιωμένη η πληροφορία. Και μερικές φορές μπορεί όντως να είναι, ρε παιδί μου, όντως να παρεξήγησε, να έγινε λάθος στη μετάφραση, πώς να το πούμε, ας πούμε, αυτό το κλασικό. Ή μπορεί ο άλλος να έχει επιλεκτική ακοή, ή μπορεί ο άλλος να είναι στην κοσμάρα του μονίμως, ή να είναι ευθικτός. Είναι χίλια πράγματα. Η συνεχής λοιπόν προσπάθεια να επαναλαμβάνεσαι, να διορθώνεσαι, να διορθώνεις παρεξηγήσεις, να λες τα κατάλαβες, να απολογείσαι, που είναι κάτι που συχαίνομαι και δεν το κάνω ποτέ στη ζωή μου, να μου πεις δεν πρέπει να εξηγήσεις. Μία, δύο, την τρίτη, όχι. Ό,τι κατάλαβες. Όλο αυτό λοιπόν φέρνει μία φθορά, η οποία είναι υπόγεια. Τσουκουτσούκου σκάβουμε το λάκκο μας, όνειρο το κάνουμε, μπορούμε, είμαστε πολύ ικανοί σε αυτό, θέλω να ξέρετε εμείς οι άνθρωποι.

0: Επιστρέψαμε και πάλι. Δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού. Εδώ στην πολυκατοικία μας, παιδιά. Λέμε για το πρόβλημα επικοινωνίας. Πώς οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν. Γιατί, παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι. Θέλω να σας πω και σχέσεις. Και άνθρωποι φτιαγμένοι, η βάση τους, ο πυρήνας τους, ο σκληρός τους είναι έτσι φτιαγμένος. Άντε τώρα να δεις και αυτοί πώς έχουν ζήσει στη ζωή τους και πώς έχουν μεγαλώσει. Γιατί αυτά είναι βαθιά πράγματα. Δεν είναι έτσι. Δεν το κάνανε σε εσάς. Το κάνουν γενικά. Που δεν επικοινωνούν. Δεν θέλουν, ρε αδερφέ. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε πώς πέρασες τη μέρα σου, ούτε τι έκανες, ούτε πώς νιώθεις, ούτε επικοινωνούν το συναίσθημα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έλλειψη ενσυναίσθησης ή συναισθηματικής επικοινωνίας με τον άλλον. Αυτή είναι μία ομάδα από μόνη της. Να μην αναλύσουμε τα προβληματικά που θέλουν κάποιο ψυχολόγο, οι άνθρωποι να πάνε να κοιταχτούν. Να αναλύσουμε τους κανονικούς ανθρώπους και το λάθος στη μετάφραση περισσότερες φορές. Αλλά πρέπει να δούμε και τη διαφορετικότητα. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι, δεν ακούμε με τον ίδιο τρόπο, δεν μιλάμε με τον ίδιο τρόπο. Επίσης, την αγάπη δεν την εκφράζουμε με τον ίδιο τρόπο. Εκεί αρχίζουν όλες οι παρεξηγήσεις. Νομίζουμε ότι ο άλλος δεν ενδιαφέρεται, δεν μας αγαπάει αρκετά, ότι εμείς αγαπάμε παραπάνω. Απλά αγαπάνε διαφορετικά. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να αγαπάς έναν άνθρωπο. Ο ένας δείχνει την αγάπη του, ρε παιδί μου, φτιάχνοντας καφέ το πρωί, με φροντίδα, φερυπίν, και ο άλλος περιμένει να ακούσει λόγια. Ο άλλος μπορεί να σου κάνει ένα μικρό δωράκι κάπου, ενώ να είναι ένας ψυχρός άνθρωπος γενικά. Κάποιοι αρκούνται στο να λένε πολλά, πολλά, πολλά και να μην δείχνουν τίποτα. Κάποιοι δείχνουν μόνο και δεν μιλάνε. Μπορεί και οι δύο να αγαπάνε πραγματικά και να νιώθουν ότι δεν αγαπιούνται αρκετά. Επειδή μιλάνε διαφορετική γλώσσα αγάπης. Παιδιά, αυτό είναι λόγος χωρισμού. Όχι λόγος χωρισμού να τσακωθείς. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε χωρισμό. Και σας το λέω και από προσωπική εμπειρία, γιατί έχω κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές ως γαϊδούρα. Και υπάρχουν και φορές που είμαι εγώ η εκφραστική. Φαντάσου άλλος πόσο γαϊδούρη, πόσο ψυχρός άνθρωπος μπορεί να είναι. Μπορεί να μην σε γεμίζει αυτό το πράγμα. Δεν φταίει ο άλλος. Δεν φταίει εσύ, έτσι είστε. Τώρα, για να υπάρξουν δύο άνθρωποι και να μείνουν μαζί που οι οποίοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν τον έρωτά τους με τον ίδιο τρόπο, που να είναι και δύο ευχαριστημένοι. Μα εκεί, ναι, να το σημείο που θέλει δουλειά. Κάπου πρέπει ο ένας να πάει πίσω, κάπου άλλος να κάνει αυτό. Αλλά εμένα η πεποίθησή μου είναι και δεν θα αλλάξει. Είναι από τα λίγα πράγματα που δεν πρόκειται να αλλάξω. Εκπεποίθησες δεν θέλω να τα αλλάξω, δηλαδή κιόλας. Αν δεν ταιριάζουν οι τρόποι έκφρασης, θα να πει ότι αγαπάμε με διαφορετικούς τρόπους. Και εγώ δεν θέλω να αγαπιέμαι με έναν τρόπο που δεν με γεμίζει. Νιώθω αναγάπητη. Γιατί να νιώθω αναγάπητη? Δηλαδή το λίγο του κάποιου εγώ πρέπει να το αγοράσω και να είμαι ευχαριστημένη? Γιατί ο άλλος είναι λίγος, αν δεν μπορεί να στο δώσει αυτό το πράγμα που θες. Είσαι πολύ περισσότερα από αυτόν. Οπότε να βρεις κάτι περισσότερο. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Λάθος επιλογή. Νομίζαμε κάτι, κάναμε αυτό. Επίσης, ένας άνθρωπος να προσπαθήσει πάρα πολύ και να σου δείχνει για δύο μήνες αγάπη και να είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχει το default mode. Θα επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις σε χρόνο τετέ. Αυτό στην επικοινωνία που λέμε, τι εννοείς? Πόσες φορές μπορεί να υποθεί αυτό το πράγμα? Σου λέει κάτι, δεν κατάλαβα, τι εννοείς? Και λες κάτι απλό, κάτι αθώο, κάτι αυτό. Α, και πρέπει να βρίσκεσαι να εξηγείς τον ελέφαντα στο δωμάτιο, ας πούμε, ξαφνικά, γιατί ο άλλος το άκουσε αλλιώς. Το οποίο, παιδιά, εκεί αρχίζουν φοβερές παρεξηγήσεις, γιατί το σπίτι, όχι, δεν το εννοούσα, εννοούσα εκείνο, μα αυτό είπες, και τελικά, όχι, δεν είπα αυτό, ενώ γιατί τσιμπιά, γιατί είσαι εύθυκτος, γιατί είσαι αυτό. Εδώ δεν μπορώ να πάρω κανένα στο μέρος, γιατί, παιδιά, έχω γνωρίσει εύθυκτους ανθρώπους, οι οποίοι από το μισό βλέφαρο το κάνουν τεράστιο θέμα, το οποίο όμως μπορεί να υπάρχει κιόλας από την άλλη μεριά, έτσι, γιατί το βλέφαρο υπήρχε. Γιατί το βλέφαρο αυτό? Υπάρχουν όμως άλλοι άνθρωποι που θα σε πάρουν μια αγκαλιά για να σου ηρεμήσουν αυτό το βλέφαρο. Και υπάρχει ο άλλος που αρχίζει, το τι εννοείς, γιατί το έκανες, και αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Άμα αρχίζουμε να δουλεύουμε για τα απλά πράγματα, τα τόσο απλά, που είναι βασικά όμως, δηλαδή η επικοινωνία, πρέπει να είναι τουλάχιστον από τα πρώτα πράγματα που μπορεί να λειτουργεί στον αυτόματο. Και την καλυτερεύεις, εννοείται, αλλά τα βασικά. Πρέπει να τα κατέχουμε, παιδιά. Δεν γίνεται να μην αυτό. Και τι εννοώ με αυτό? Γιατί είπε εκείνο, γιατί σήκωσε το φρύδι σου? Δεν με ενδιαφέρει. Άλλο θέμα. Σιωπή είναι πάρα πολύ. Τρεντάρι σιωπή, που δεν εννοούν το ίδιο πράγμα και οι δύο. Η σιωπή για μια γυναίκα συνήθως είναι: έχω τα νεύρα μου, είμαι ήσυχη. Για τον άντρα είναι κάτι περίεργο η σιωπή. Δεν έχει αποκωδικοποιηθεί 100%. Η σιωπή μπορεί να είναι για να μην ταράξω τα νερά. Δηλαδή, περισσότεροι άνθρωποι κάνουν ησυχία για να μην ταράξουν τον σύντροφό τους. Οι άντρες. Συνήθως οι άντρες την πατάνε με τη σιωπή, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κάτι από πίσω 100%. Κάτσε να κάτσω φρόνιμος, να πάω με τα νερά της είναι οι περισσότερες φορές. Η κλασική περίπτωση του να σιωπάς γιατί δεν θες να μιλήσεις, θες να επικοινωνήσεις, θες να μείνεις λίγο με τον εαυτό σου, θες λίγο χώρο. και ο ένας μπορεί να κάνει πόξ στον άλλον εκείνη την ώρα πραγματικά. Θες να τον κλωτσείς και να του πεις ρε ας, τι δεν καταλαβαίνεις ρε φίλε. Ο άλλος όμως μπορεί να βλέπει τη σιωπή και να ανησυχεί. Να σου πει τώρα αυτή κάνει σενάριο στο κεφάλι της. Κάτσε να τη ηρεμήσω, να την κάνω να τυράνω. Μπορεί να νομίζει ο ένας ότι με αγνοείς. Έχει στο μυαλό σου κάποιον άλλον. Ότι κάτι έχω κάνει λάθος. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να είναι η σιωπή. Δύο άνθρωποι στο ίδιο σπίτι και κανείς δεν μιλάει. Και οι δύο σκέφτονται άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει ένα νόημα, παιδιά, σε ένα τσακωμό που ακολουθεί με τα σιωπή. Υπάρχουν πολλά. Τώρα αυτό, ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα, ο φταίκτης συνήθως. Παιδιά, η σιωπή είναι 90% θα πω, για να μην είμαι απόλυτη, ιδίωμα των γυναικών. Το κάνουμε πολύ καλά αυτό και το λέμε τους ανθρώπους. Ναι, τι να κάνουμε. Άμα και εσείς δεν είστε εντάξει, σιωπή. Είμαι η Μαρία Σολόμου και σε πολύ λίγο επιστρέφω, παιδιά, μη φύγετε.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
3: Συγγνώμη, που, όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
2: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
4: Τόσο.
3: Δεν το κάνει ποτέ.
4: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
2: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
4: Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
1: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Και αντίστροφα
5: ο χρόνος μετράει. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Θέλω ξανά να... Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Πάντα, μιλώ... Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
7: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
8: Το ασανσέρ δεν είναι παιδική χαρά, το είπαμε. Να το ξαναπούμε.
0: Να είμαστε και πάλι, παιδιά, εδώ με τα μηνύματά σας. Για να δω. Μην λέω εγώ μόνο αρνητικά. Μαγιά. Εγώ όταν λέω δεν πειράζει, εννοώ πειράζει πολύ. Όλοι το ξέρουμε αυτό, παιδί μου. Αυτό είναι καταπληκτικό. Το ξέρει πιο άντρες μου και τρέχει να διορθώσει πριν χειροτερέψει. Εννοείται. Μαριάννα. Όταν ο σύντροφος μου είναι πολύ ήσυχος, αμέσως σκέφτομαι ότι έκανα κάτι, είπα κάτι λάθος. Φτιάχνω ολόκληρα. Αυτό είναι. Φτιάχνεις ολόκληρα σενάρια. Μέχρι να φτάσεις στο σημείο να του πεις γιατί, τι συμβαίνει, τι έχεις. Έχεις δημιουργήσει. Γιατί έχουμε ενοχές. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ενοχές. Πολύ περισσότεροι γυναίκες από τους άντρες πιστεύω ότι έχουμε ενοχές. Γιατί είμαστε ενοχικές αφήσεις. Έτσι νιώθω εγώ. Και δεν ξέρω αν είναι σωστό, αλλά έτσι πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι σωστό να σπάσει αυτή η σιωπή λίγο γρήγορα για να καταλάβεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Απ' την άλλη, πώς τη σπάς, είναι και αυτό ένα θέμα. Γρηγόρης. Όταν δεν καταλαβαίνόμαστε, το γράφουμε σε χαρτάκι. Ακούγεται αστείο, αλλά δουλεύει. Όντως αυτό είναι το πιο χρήσιμο που άκουσα. Έλα να γράψουμε κάτω αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο τρίκ. Μακάρι να το έχετε μόνιμα. Γιατί μπορεί να το εισάγετε στη σχέση, να το βάλετε σαν παιχνίδι και να το κάνετε τις φορές και μετά να ξεχαστεί. Όπως όλα άλλωστε. Σε λίγο. Το θέμα είναι η συμβίωση και τα νεύρα. Θα μιλήσουμε για το πώς δύο άνθρωποι που μπορούν να τρελάνουν ο ένας τον άλλον ζουν μέσα στο ίδιο σπίτι.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάντα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Tour έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
5: Okay.
4: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Αχ, συγγνώμη που βάλα μουσική στη διαπασόν στις 2 το βράδυ. Είχα vibes.
7: Να είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε, δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και σας έχω δώρα αυτή την ώρα.
8: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Γαλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

είμαστε εδώ. Το θέμα μας τώρα, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν είναι και δυσέβρετο. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε. Όλοι οι άνθρωποι, περισσότεροι, έχουμε περάσει και από συγκατοίκηση, συμβίωση, γάμους. Τέλος πάντων, να μην πάμε στους γάμους. Πάμε κάτω από την ίδια στέγη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μαζί με τη συμβίωση έρχονται και κάποιοι εκνευρισμοί. Να το πω έτσι light, να μην πω τσακωμή και χαμός. Όσο και να αγαπάμε τον άλλον, όσο και αν ταιριάζουμε, υπάρχει κάτι, ρε παιδιά. Όταν μοιράζεσαι το ίδιο σπίτι, το ίδιο μπάνιο, το ίδιο ψυγείο, το ίδιο σαλόνι, όλα κινείσαι μέσα σε κάποια τετραγωνικά, βγάζει στην επιφάνεια διάφορα θέματα, πλευρές, χαρακτήρες, συμπεριφορές που ούτε και οι ίδιοι δεν γνωρίζαμε. Επικίνδυνα πράγματα είναι αυτά, να πω. Στείλτε μηνύματα, Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

Παιδιά, συμβίωση δεν μπορείς να κρυφτείς. Λυπάμαι που θα σας το πω. Δεν κρατιούνται τα προσχήματα, δεν είμαστε φσονφσόν, δεν κάνουμε τους χαριτωμένους, δεν είμαστε βαμμένοι, φτιαγμένοι και σεξι όλη την ώρα. Δεν υπάρχει καλή εικόνα και κακή εικόνα. Θα βγουν όλες οι εικόνες προς τα έξω. Δεν είναι μόνο το Σαββατοκύριακο που θα βγεις και θα βάλεις τα καλά σου ή τα ραντεβού. Από το πρωί ως το βράδυ, πριν τον καφέ, νευριασμένο, πως ξυπνάς το πρωί, όλες οι εκδοχές, χαρούμενο, στα χάλια σου, όλα. Are you ready?

0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8. Συμβιώνει σήμερα η πολυκατοικία. Το κάναμε κοινόβιο, παιδιά. Δύσκολα τα πράγματα στη συμβίωση. Θα σας το πω γιατί έχω κάνει δύο. Με δύο σχέσεις μου έχω μείνει μαζί. Εντάξει, με τη μία κάναμε παιδί, εκεί αποφασίσαμε να μείνουμε μαζί. Και η άλλη απλά προέκυψε με πολύ, ας μην αναφερθώ σε αυτό. Και άλλη μια φορά που αναγκάστηκα να συμβιώσω για ένα μήνα, δύο το πολύ, με μια όχι σχέση μου, αλλά γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα στο σπίτι μου, έφυγα νύχτα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, είναι δύσκολη συμβίωση. Και σε καλές συνθήκες, γιατί εγώ έζησα με ανθρώπους σε πολύ καλές συνθήκες, υπό την έννοια ότι μεγάλο σπίτι, ο καθένας στο χώρο του, μη σας πω ο καθένας τον όροφό του, καλύτερα. Δεν μπορείς αν δεν έχεις δωμάτιο πανικού. Εγώ θα το πω αυτό, θα μου πεις τι πολυτέλεια είναι αυτή. Αν έχεις την πολυτέλεια, είναι τέλειο. Αν δεν την έχεις, σκεφτείτε το πολύ καλά. Βέβαια, υπάρχει και κόσμος που είναι material για γάμο και για σχέση. Δεν είναι όλοι σαν και εμένα, που είμαι να πεις λίγο πιο μοναχική και θέλω και το χώρο μου. Όχι ότι δεν τα πάω καλά στη συμβίωση με τους φίλους μου και τις διακοπές μου και τους συντρόφους μου. Περνάω τέλεια όταν βρισκόμαστε κάτω από την ίδια στέγη, ανάλογα με τον άνθρωπο που είμαι, γιατί έχει τύχει να μην αντέχω άνθρωπο ούτε μία μέρα. Αλλά να νιώθω ότι τον αγαπάω και να μην τον αντέχω ούτε μία μέρα το ίδιο σπίτι. Λάθος τελικά όλο. Αλλά έχει τύχει και με ανθρώπους, με συντρόφους μου, να κάνω φοβερή παρέα. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Να μπορείς να κάνεις φοβερή παρέα. Είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Δεν είναι το χαρακτηριστικό κάνουμε καλό σεξ και ξέρω εγώ τι και τον θέλω. Αυτό δεν είναι να μείνεις μαζί με τον άλλον. Αυτό είναι ακριβώς ότι πρέπει για να μένεις χώρια. Τώρα, αν νιώθεις με τον άλλον, είσαι σε πολύ καλή φάση, υπό την έννοια ότι επικοινωνείτε, αυτά που λέγαμε πριν, και ότι κάνεις παρέα. Παρέα είναι και φίλο σου. Εκεί το δοκιμάζεις και πάλι θα γίνεται. Μήλος, δεν το συζητώ. Καταρχάς, κάτω από την ίδια στέγη έχεις διάφορα προβλήματα που αμέσως πρέπει να χρησιμοποιήσεις, που είναι η διαχείριση χρημάτων. Είναι ύπουλο και δεν μιλάμε για τα νούμερα, μιλάμε για το πώς θα το διαχειριστείς. Με τους δύο ανθρώπους που είχα συζήσει, είχαμε ένα κοινό φάκελο σε ένα σιρτάρι που βάζαμε μέσα και δύο τα ίδια χρήματα κάθε μήνα. Και αυτά ήταν τα λεφτά που ουσιαστικά χρησιμοποιούσα εγώ για ψώνια, να πληρώσω πράγματα, ηλεκτρικά, όλα αυτά. Τα κοινά του σπιτιού. Εγώ πιστεύω ότι αυτό οπωσδήποτε πρέπει να συμβαίνει. Οπωσδήποτε. Για όλα τα κοινά. Και από εκεί και πέρα εξαρτάται. Γιατί αν το σπίτι είναι του ενός και αναλαμβάνει, μπορεί να μοιράσεις τα έξοδα. Εγώ αυτό, εσύ αυτό. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα. Κοινό το νίκη μπορεί να είναι ένα νίκη. Να είναι ένα σπίτι που το πήραμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Ή μπορεί να είναι σπίτι διοκατοίκησης. Οπότε, ή μπορεί να είναι χιλιαδιό. Μπορεί να μοιραστούν αλλιώς τα έξοδα. Αλλά δεν παίζει να μην μοιραστούν τα έξοδα. Αν δεν μοιραστούν τα έξοδα και πάει κάποιος στο σπίτι ενός και του φορτωθεί και πληρώνει αυτός όλα τα άλλα. Δεν ξέρω πώς λέγεται σεμνά αυτό. Όχι. Μπορεί να γίνει μεγάλη παρεξήγηση. Γιατί άδειασε ο φάκελος, γιατί δεν μας φτάσαν τα λεφτά για όλα τα έξοδα του αυτό, γιατί τι έγινε. Ο ένας μπορεί να θέλει να αποταμιεύει και όλες λεφτά, ο άλλος μπορεί να θέλει όλα τα ξοδεύει. Οπότε εκεί υπάρχει άλλο ζήτημα. Γιατί ξόδεψες αυτό, γιατί πώς θα πάμε ταξίδι μετά, γιατί δεν το χιλιοστό ζευγάρι παπούτσια ή τσάντα, εγώ όλες βλακίες ψωνίζω ή οτιδήποτε. Γιατί δεν κρατάμε, γιατί δεν αυτό. Δηλαδή κάποιο ξαφνικά, ο οποίο δεν είναι η οικογένειά σου, απλά είναι σύντροφό σου, θα σου κάνει έλεγχο στο πού θα ξοδέψεις και τι. Και το λέω αυτό και ως άνθρωπος που το έχω κάνει και ως άνθρωπος που το έχω πάθει. Τουλάχιστον όταν αποφασίζω εγώ να πάρω τη χιλιοστή τσάντα, θα βρίσω τον εαυτό μου. Δεν θα έχω κάποιον να μου λέει τι κάνεις, δεν σου φτάνουν τα λεφτά και πώς θα κάνουμε διακοπές. Δηλαδή είναι και μια απόφαση πόσο μέσα στη ζωή σου θέλεις να βάλεις και στο οικονομικό και στο πορτοφόλι σου κάποιον άνθρωπο, ο οποίος, να σου πω κάτι, δεν του πέφτει λόγος. Αλλά από την ώρα που μοιράζεστε κάποια πράγματα, υπάρχουν κάποια δικαιώματα που τα παίρνουν και κάποιοι μόνοι τους. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θες τα παπούτσια ή θες να πάμε διακοπές. Και λίγο αυτό είναι, κάτσε ρε φίλε, εγώ αν ήμουν μόνη μου δεν θα πήγαινα διακοπές. Θα πήγαινα. Χρειάζομαι μια γκρίνια να ακούω. Θα πήγαινα λίγο πιο μαζεμένα, ξέρω εγώ. Περίεργα πράγματα οι συζητήσεις για λεφτά στα ζευγάρια. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο το αγαπώ, το οποίο είναι ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Κάθε σχέση υπάρχει ένας τέτοιος αγώνας για το ποιος επιβεβαιώνεται πάντα, για ποιος έχει δίκιο και μετά ο άλλος πρέπει να του πει τελικά είχες δίκιο. Γιατί τα πράγματα δεν αποκαλύπτονται αμέσως, αποκαλύπτονται σιγά σιγά. Στην αρχή σε τσακωμούσεις, σε οτιδήποτε, σε απόψεις λένε και οι δύο πιστεύουν ότι έχουν δίκιο. Και μετά θα πέσει η διαφωνία ότι εγώ έχω δίκιο, όχι εσύ έχεις δίκιο, εντάξει, συγγνώμη λοιπόν, είχες δίκιο ή οτιδήποτε. Με παρεξηγήσεις ή και χωρίς ή και σε πιο όριμου συναισθηματικά ανθρώπους, ο ένας έρχεται και λέει τελικά είχες δίκιο. Και τελειώνει το πράγμα εκεί. Εγώ είμαι αυτή που έχω το δίκιο. Σε ό,τι σχέση έχω κάνει σε αυτή τη ζωή. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Αυτό είναι το αδύναμο σημείο μου. Έχω πάντα δίκιο. Όχι, έχω πάντα δίκιο εγωιστικά, ότι και αν πει ο άλλος, όχι εγώ, έχω πάντα δίκιο. Όταν υποστηρίζω κάτι και όταν βλέπω κάτι, έχω δίκιο, ρε παιδιά. Και δεν υπάρχει περίπτωση σε σχέσεις μου να έρθει άνθρωπος και να μου πει είχες άδικο τελικά. Όλοι έχουν έρθει και μου έχουν πει είχες δίκιο. Τελικά είχες δίκιο. Και μετά από χρόνια είχες δίκιο. Είχες δίκιο. Πάντα έχω δίκιο. Και έχω δίκιο με επιχειρήματα. Θα μου πεις, που πας και πέφτεις, κοπέλα μου, που έχεις πάντα δίκιο, πόση αχρηστία είσαι στον κόσμο. Θα πω, έχετε δίκιο. Θα δώσω ένα δίκιο σε άλλους. Μετά υπάρχει το κομμάτι του σπιτιού, οι δουλειές του σπιτιού. Για πείτε, εκεί να δείτε. Ποιος θα πλύνει, ποιος θα σιδερώσει. Εκεί κάπως, κοιτάξτε, εκεί κάπως τα έχω καταφέρει. Γιατί σε κάποιες συγκατοικήσεις μου ήμουνα σε πάρα πολύ καλή φάση τη ζωή μου και σε πάρα πολύ πιεσμένη φάση τη ζωή μου από δουλειές, όπου πάντα είχα βοήθεια. Εγώ έμαθα να κάνω δουλειές σπιτιού αρκετά μεγάλη. Γιατί δεν είχα πια. Όταν τελείωσαν όλες αυτές οι τρέλες, οι ανέσεις και αποφάσισα να ζω με πολύ λιγότερα, δεν μπορώ να έχω έναν άνθρωπο όλη μέρα να μου μαζεύει. Και το παιδί μεγάλωσε. Οπότε τελείωσε αυτό. Οπότε αναγκάστηκα εγώ να κάνω τις δουλειές και είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω τέτοια προβλήματα. Ξαφνικά να πω, πω Θεέ μου, θα πλύνω πιάτα και τι θα γίνει τώρα, θα πλύνω πιάτα καλή, τι βλακίες είναι αυτές. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε έτσι. Το θέμα είναι ότι όχι, δεν θα πλύνω πιάτα και θα κάθεσαι και θα βλέπεις τηλεόραση. Θα κάνεις κάτι. Κάπως μαγικά, ώρες-ώρες το πετυχαίνω. Επίσης, συχαίνω με τους ανθρώπους που λένε μην τα κάνεις, θα τα κάνω εγώ μετά και δεν τα κάνει ποτέ. Αυτούς τους ανθρώπους τους έχω στην μπούκα πάρα πολύ. Επίσης, έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει η καθαριότητα. Και επειδή εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, δεν μπορώ να έχω το νηπτήρα γεμάτο. Ναι, λέω μετά και μετά και μετά. Δεν σου είπα ότι με το αφήνω ένα πιάτο θα πάω, αλλά υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ με πιάτα στο νεροχύτη. Ναι, μία μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το μαζέψω. Δεν μπορώ όταν ο άλλος δεν έχει το ίδιο χούι με μένα. Δεν μπορώ να είμαι εγώ η καθαρίστρια του σπιτιού. Γιατί όταν ζεις με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ακατάστατος, βρωμιάρης, γιατί σου τυχαίνουν να συνειδητοποιείς και τέτοια στην πορεία, κάποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά. Είναι λόγος να μην μπορείς να συγκατοικήσεις με έναν άνθρωπο. Επειδή το έχω αντιμετωπίσει, σας το λέω, είναι σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν και φάσεις που λένε, έλα Κυριακή σήμερα, έλα να κάνουμε τρέλες. Και σηκώνεσαι και οι δύο και φέρνουν το σπίτι γύρω. Το έχω κάνει πολλές φορές αυτό με συντρόφους μου, χωρίς να συγκατοικούμε ή στο σπίτι μου ή στο σπίτι τους. Όχι στο σπίτι μου, δεν αφήνω να μου πιάνουν πράγματα. Εγώ είμαι και τρελή, προτιμώ να τα κάνω μόνη μου, αλλά στο σπίτι τους πολλές φορές. Και το είχαμε και σαν event. Μ' αρέσει να το κάνω. Δεν είναι ότι είμαι παστρικιά, σε καμία περίπτωση, αλλά μ' αρέσει τι. Εκεί καταλαβαίνω τη φροντίδα που έχω για τους άλλους. Στο σπίτι μου δεν θέλω βοήθεια και μπορεί να μην το φέρω γύρω μόνη μου, αλλά στον άλλον θέλω. Περίεργα πράγματα. Όταν δω τον άλλο τεμπέλη, ναι, μπορείς να τα αφήσεις όλα και να μην κάνεις τίποτα και να δούμε ποιος αντιδράσει πρώτος. Αλλά υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνηθίσει έτσι. Δεν μαζεύουν τίποτα. Γίνεται χαμός στο σπίτι μία εβδομάδα και μία φορά την εβδομάδα που έρχεται η κοπέλα για να καθαρίσει, τότε πλένονται τα 20-30 πιάτα. Δεν γίνεται, παιδιά, αυτό το πράγμα. Αυτό είναι λόγος χωρισμού. Συγγνώμη. Και τώρα που λέμε όλα αυτά, θα κάνω ένα διάλειμμα γιατί ταράχτηκα. Θα σας δώσω πολύ λίγο πάλι.
1: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
2: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
3: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
4: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Όλο πιο πάνω.
8: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
9: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
10: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
11: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
12: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
13: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
14: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
15: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
16: Μόνο στον δρόμο.
17: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
18: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
17: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
19: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
20: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
21: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Tour έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νικαίας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
23: Α, δεν φταίω εγώ που τα βλέπω όλα. Εσύ φταίς που δεν προσέχεις.
24: Εδώ είμαστε. Τι γίνεται τώρα, μηνύματα έχω. Για να τα δω, ρε παιδιά. Αγγελική, ο άντρας μου λέει πάντα θα τα κάνω μετά. Να, τι σας έλεγα. Για τις δουλειές του σπιτιού. Και το μετά φυσικά σημαίνει ποτέ. Ποτέ, καλέ, ποτέ, ποτέ. Τα ρούχα έξω που στεγνώνουν, ειδικά το καλοκαίρι σε μισή μέρα, μπορεί να κάτσουν μια εβδομάδα. Που σημαίνει ότι θέλουν πάλι πλήσιμο. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν την παλεύεις με άνθρωπο τέτοιο. Σας το λέω. Στέφανος. Στο σπίτι μας μαλώνουμε συχνά για τα λεφτά. Εγώ θέλω να αποταμιεύουμε, εκείνη θέλει να τα ζούμε. Ακόμα ψάχνουμε τη ξητομή. Ναι, κοίτα, ο λόγος για να αποταμιεύσεις είναι για να ζήσεις. Το να τα ζούμε για τον καθένα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό. Εσύ να θέλεις να πας στον τυπουκτού και εκείνη να θέλει να βγει να φάει σε ένα πολύ καλό εστιατόριο, ας πούμε, και χαλάλι. Μία-μία θα το πάτε, παιδιά, μία-μία. Νάσια, με τον σύντροφό μου διαφωνούμε ποιος κάνει περισσότερο στο σπίτι. Νομίζω και οι δύο νιώθουμε ότι κάνουμε τα περισσότερα. Δεν πειράζει, αρκεί που κάνετε και οι δύο, παιδιά. Πολύ σημαντικό.

0: πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου

0: Και τώρα λέει παιδιά, σειρά σας είναι, ελάτε. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού για πείτε. Το δεν έχω τίποτα συνήθως σημαίνει πραγματικά τίποτα. Έχεις μεγάλο πρόβλημα. Έχεις μεγάλο πρόβλημα πάντα. Πάντα. Όχι που δεν έχω πραγματικά τίποτα. Όχι, έχεις πρόβλημα καλέ. Τι συζητάμε. Έλα παιδιά. Σήμερα το φέραμε εντάξει, light, δεν είπαμε πολύ, είπαμε βαριά, δεν θυμάμαι. Παιδιά, τι να πω, τι να σας ευχηθώ, ο Αύγουστος να φέρει χαμό, καλό χαμό πάντα, γιατί μην λέμε τέτοια, θέλω να γίνει χαμός και τα μην ευχόμαστε τέτοια, γιατί ακούει το σύμπαν. Ο χαμός του σύμπαντος μπορεί να είναι κακός. Όχι, μόνο καλό χαμό θέλουμε και ευχάριστα πράγματα να μας τύχουνε. Θα μου λείψετε, θα σας λείψω, το ξέρω. Ας μην τα κρίσουμε, γιατί όλοι κατά βάθος θέλουμε να αποχωριστούμε για να κάνουμε τις διακοπές μας και θα τα πούμε το Σεπτέμβρη. Πότε το Σεπτέμβρη, δεν ξέρω. Θα με ειδοποιήσουν από το control και θα εμφανιστώ ξαφνικά. Ξέρω ότι θα σας λείψω και χαίρομαι πάρα πολύ που με πετυχαίνετε πια στον δρόμο και μου λέτε για το ραδιόφωνο. Κάποιοι με ακούτε του πλανήτη μου και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Θα δούμε τι αλλαγές θα κάνουμε και του χρόνου. Θα δούμε τι θα εμπλουτίσουμε, πράγματα θα βάλουμε, θα βγάλουμε. Δεν ξέρω. Κάπως θέλω να συμμετέχετε κι εσείς στις ιδέες σας. Έτσι, μ' αρέσει αυτό σαν ιδέα. Σας εύχομαι ό,τι και να κάνετε να είναι υπέροχο, να περάσετε τέλεια, να μην ταλαιπωρηθούμε, να μην πεθάνουμε από τη ζέστη και να γυρίσουμε μαυρισμένοι, αδυνατισμένοι. Αυτό αποκλείεται, αλλά εγώ θα το πω ωραία. Ρέι, με κορμιά γυμνασμένα. Πώς θα γίνεται, παιδιά, όλο αυτό? Πολύ κολυμπή και γυμναστική. Ξέρετε τι έκανα εγώ? Πήγα και αγόρασα λάστιχα. Δεν ξέρεις, ρε παιδιά, εκεί που κάθεσαι, ας πούμε, λίγο λαστιχάκια έτσι για να κινείται το σώμα. Μην μείνουμε τελείως και πάμε μετά στο γυμναστήριο και κλαίμε. Να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Θα κλαίμε μετά. Αφήστε τα, μην τα συζητάτε καθόλου. Σας εύχομαι λοιπόν το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής μας. Και εδώ, παιδιά, ραντεβού. Στο δρόμο 89,8 το Σεπτέμβρη, οπότε θα πω και καλό Σεπτέμβρη γιατί αποκλείεται να είμαστε την πρώτη του μηνός. Κάπου στα μέσα θα σας πετύχω με πολλά πολλά νέα, πολλή διάθεση, εκπλήξεις, τρέλα, χαμό θετικό, τα φιλιά μου, καλό καλοκαίρι και ραντεβού το Σεπτέμβρη, το είπα σαν τα σχολεία, σας φιλώ πολύ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Pugue Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Σαββατοκύριακο 2026. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε live μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8. Και τώρα.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
12: Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε εκεί έξω? Πώς να είστε να μου πείτε, που έχουμε φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας και στην Αττική, στην Αθήνα, στην περιφερειακή Εγάλεο, με ασπίδα στο ψυχιατρίο στο Δαφνείο που εκενώθηκε, αφαία άνοδα στους Χαϊδαρίου, φωτιά στη Βιωτία, μεγάλη φωτιά στο Κομπότι Άρτας, μεγάλη φωτιά και κενώθηκε το Πόρτο Γερμενό. Είναι δύσκολη κατάσταση και θα είναι ακόμα πιο δύσκολη και αύριο, που θα έχει πολύ ισχυρούς ανέμους. Οι πυροσβέστες φυσικά είναι επιποδός. Είναι για μένα αυτοί οι άνθρωποι ήρωες και το λέω και το πιστεύω. Ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες, αψηφώντας κάποιες φορές τον κίνδυνο. Και η αλήθεια είναι ότι αν δει κανείς πόσο γρήγορα μπορεί να εξαπλωθεί μια φωτιά μέσα σε ελάχιστα λεπτά, και λόγω δουλειάς έχω βρεθεί σε φωτιές όταν έκανα ρεπορτάζ ελεύθερο. Όταν ήμουν μικρή πήγαινα στις φωτιές. Είναι, παιδιά, σε δευτερόλεπτα μπορεί να αλλάξει όλο το τοπίο. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή. Θα σας ενημερώνουμε, να έχετε κι εσείς λίγο το νου σας. Είναι η τελευταία μας εκπομπή σήμερα για το καλοκαίρι, ωστόσο δεν μπορούσα να κλείσω τα μάτια μου και να πω ότι δεν συμβαίνει και δεν γίνεται τίποτα. Αλλά έτσι κάνουμε εμείς εδώ, όλα τα λέμε. Οπότε πάμε να επικοινωνήσουμε στο www.dromosofam.gr, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, μέχρι και τις 10, να τα ακούσουμε όλα, να τα ζήσουμε όλα, να τα πούμε όλα, παρέα στο δρόμο 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δεν ξέρεις τι να πεις σε ορισμένες περιπτώσεις και ίσως να μην πρέπει να πεις κιόλας. Ίσως απλώς να χρειάζεται ο άλλος άνθρωπος ή άλλοι άνθρωποι να είσαι εκεί για να ακούσεις. Να μην το παραβλέπουμε αυτό, γιατί στην προσπάθειά μας, για καλό το κάνουμε, στην προσπάθειά μας να πούμε κάτι για να κάνουμε τους άλλους να νιώσουν καλύτερα σε μια στριμωγμένη στιγμή της ζωής τους, ίσως να μιλάμε περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε ή περισσότερο από τον άνθρωπο που θέλει να μας μιλήσει. Οπότε νομίζω ότι κάποιες φορές καλό είναι απλώς να ακούμε.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Θα πάμε τώρα μια βόλτα στην αυλή να πάρουμε μια ανάσα. Επιστρέφουμε με όλα αυτά που θέλετε κι εσείς να πούμε μέχρι και τις 10.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε.
4: Να σου πω κάτι.
1: Όχι, το δέχεστε. Το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί. Είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου
2: ταπεινός. Εγώ αποφάσισα να μην είμαι ταπεινός. Να μην είσαι, λες. Όχι, όχι. Τόση ταπεινότητα δεν μας θα βγάλει πουθενά.
3: Όχι, έτσι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
2: Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
4: Αρχικά θα μπορούσε τον Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι.
2: Καλό.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίνη, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
9: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
10: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Είχα στο μυαλό μου σήμερα ότι θα είμαστε έτσι λίγο πιο ευχάριστοι, λίγο πιο ανάλαφροι. Θα το προσπαθήσουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά γιατί είναι και η τελευταία μας εκπομπή για το καλοκαίρι, να πάμε να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο. Να σας αφήσουμε και εσάς λίγο να ησυχάσετε. Αλλά ο δρόμος 89,8 θα εκπέμπει όλο τον Αύγουστο όλα αυτά που θέλετε να ακούσετε. Οπότε ξέρετε και πάλι που θα συντονίζεστε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Αγγελική, ο άντρας μου λέει πάντα θα τα κάνω μετά για τις δουλειές του σπιτιού. Και το μετά φυσικά σημαίνει ποτέ, καλέ, ποτέ, ποτέ. Τα ρούχα έξω που στεγνώνουν, ειδικά το καλοκαίρι σε μισή μέρα, μπορεί να κάτσουν μια εβδομάδα. Που σημαίνει ότι θέλουν πάλι πλήσιμο. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν την παλεύεις με άνθρωπο τέτοιο. Σας το λέω.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
5: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
4: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
5: Σε περνά στην κορυφή.
4: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Γιατί όποιος γυρίζει...
6: Κερδίζει.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
8: Επιστροφή δεύτερη ώρα για απόψε στην Ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8. Και εσείς σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο. Με την κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα να μην είναι σε όλα καλή. Ιδιαίτερη προσοχή, έχουμε κενώσεις, έχουμε 112. Ιδιαίτερη προσοχή, λέω ξανά ότι και αύριο είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι κόκκινος συναγερμός, οπότε το νου μας όλοι.

Όταν θες να πεις κάποιες φορές κάτι και κομπιάζεις και κάνεις ένα βήμα πίσω και λες άσε θα το πω κάποια άλλη στιγμή, να βρω την κατάλληλη στιγμή, αυτή η κατάλληλη στιγμή ίσως να απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Δεν σας λέω να είστε μες στην παρόρμηση και αυτό που εκείνη τη στιγμή θα σκεφτείτε θέλετε να το πείτε, άντε και πείτε το. Σας λέω ότι μερικές φορές μην είστε πολύ αναβλητικοί. Το λέω και στον εαυτό μου. Γιατί κάποιες στιγμές βέβαια δεν δίνουμε πολύ σημασία, γιατί όταν κάτι μας απασχολεί στο 100% θέλοντας και εμείς θα πάμε να το λύσουμε. Σε καμία περίπτωση όμως να μην έχετε φόβο, γενικότερα και ειδικότερα. Παιδιά, όσο περισσότερο φοβόμαστε να κάνουμε κάτι, τόσο περισσότερο απομακρύνεται η λύση, όποια και αν είναι αυτή. Ακόμα και όταν δεν θέλουμε να ακούσουμε κάποια πράγματα, θέλουμε να ακούσουμε άλλα, αλλά ακούμε άλλα, τουλάχιστον θα ξέρεις τι σου συμβαίνει, τι γίνεται, τι υπάρχει. Τι λέγατε λοιπόν, να χαλαρώσετε λίγο το μυαλουδάκι σας τώρα έτσι που είναι καλοκαιράκι, αλλά ρε παιδί μου, όταν θα μαζευτούμε μετά τις διακοπές, να τα πείτε τα πράγματα, να δώσετε τη λύση, όποια και αν είναι αυτή, να απαλλαγείτε, να απελευθερωθούμε.

7FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Γρήγορα, γρήγορα θα σας πάω να πάρουμε μια ανάσα και θα επιστρέψουμε, γιατί είναι πολλά αυτά που έχετε να ακούσετε και να πείτε. Ωστόσο θα σας πω ότι το COSMOTE 5G Wi-Fi σας δίνει ταχύτητες 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Οπότε απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. COSMOTE.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
3: ναι,
2: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
3: ναι,
2: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
3: Οι σκύλοι και οι γάτες.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, άκου Χριστό.
2: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
3: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
2: Είναι εύκολο αυτό να το καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, ναι, κολάρο. Ναι.
3: Φωνάζει μαμά.
4: Ωραία, γατούλα.
3: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσει δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.

0: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
1: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
2: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
3: Στείλε SMS στο 54301.
0: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
1: Όλο πιο πάνω.
4: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
1: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
2: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
0: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
4: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
5: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
6: Μόνο στον δρόμο.
7: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τάφινα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, pop νεμέα και πουγουε κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Pugue Corinthia. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
11: Φεύγουμε!
12: Τα πήρες όλα,
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, tablet πήρα.
12: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
13: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Δρόμος 89,8.

απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

ακούσω.

0: Και αντίστροφα μετράει ο χρόνος για πολλά γεγονότα και πολλές καταστάσεις. Το ζήτημα είναι πόσο αργά ή πόσο γρήγορα μετράς. Γιατί μπορεί το 3-2-1 κάποιος να το κάνει σε πραγματικό χρόνο, κάποιος άλλος πολύ πιο γρήγορα και κάποιος άλλος πολύ πιο αργά. Ο καθένας βέβαια έχει τους λόγους του. Πάντως, αυτός που μετράει σε κανονικό επίπεδο και σε κανονικό χρόνο είναι αυτός που τα έχει λίγο περισσότερο λυμμένα τα ζητηματάκια του.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
4: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
2: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
5: Αγγελική, ο άντρας μου λέει πάντα θα τα κάνω μετά για τις δουλειές του σπιτιού. Και το μετά φυσικά σημαίνει ποτέ, καλέ, ποτέ, ποτέ. Τα ρούχα έξω που στεγνώνουν, ειδικά το καλοκαίρι σε μισή μέρα, μπορεί να κάτσουν μια εβδομάδα. Που σημαίνει ότι θέλουν πάλι πλήσιμο. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν την παλεύεις με άνθρωπο τέτοιο. Σας το λέω.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Με τη Μαρία Σολομού.
1: Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8.
6: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ΟΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
10: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
9: What?
10: It's Joey.
1: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2:15 το μεσημέρι στο Star.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8.
2: Δρόμος.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε. Ανάσα μετά τις 9 πάντα στο δρόμο 89,8 και σήμερα χατήρια δεν χαλάμε. Έχουμε πει τι συμβαίνει και τι γίνεται στην πραγματικότητά μας και στο περιβάλλον μας. Θα συνεχίσουμε με αυτά που εσείς ζητάτε και θέλετε και φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να μην κλείσουμε αυτή την εκπομπή χωρίς το αποχαιρετιστήριο τραγούδι του Άκη μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Έλα παιδιά, τώρα να σας πω και ένα μυστικό. Το μυστικό που λέγεται και δεν λέγεται είναι ότι όσο περισσότερο προσπαθείς να κρύψεις αυτό που είσαι, τόσο περισσότερο κακό θα κάνεις τον εαυτό σου και τόσο περισσότερο θα μπαίνεις σε μια διαδικασία που θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον ψεύτικο και κάποια στιγμή δεν θα ξέρεις και εσύ ο ίδιος τι ακριβώς είναι το αληθινό και ποιο είναι το ψέμα. Άρα λέω εγώ, δεν παρουσιάζεις τον εαυτό σου έτσι όπως είσαι. Κάποιοι θα σε αγαπήσουν, κάποιοι δεν θα σε αγαπήσουν, σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους άλλους όχι. Αλλά το σημαντικό και το κέρδος θα είναι ότι θα είσαι εσύ. Και το να είσαι εσύ και να το αποδεχτείς σημαίνει ότι μπορείς να το βελτιώσεις. Άμα δεν το βλέπεις και νομίζεις ότι είσαι κάτι άλλο ή κρύβεις πράγματα τα οποία ξέρεις ότι δεν είναι ωραία, δεν θα τα βελτιώσεις ποτέ, δεν θα κάνεις καμία προσπάθεια, οπότε είναι επιλογή σου, κάνω ό,τι καταλαβαίνεις.

Ζωντανός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: καρδιά.
1: Ανασούλα τώρα γρήγορα γρήγορα για να σας πάω στην αυλή και έρχομαι με αυτό που περιμένουμε και θέλουμε. Ξέρετε εσείς.
2: Πρωινό στον δρόμο.
3: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου. Εντάξει,
4: πάει καμπίνα υπερλούξ.
5: Καμπίνα υπερλούξ,
4: βασιλική καμπίνα. Βασιλική καμπίνα,
3: ναι. Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
4: Σε μια θέση. Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
5: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Και αντιστροφή.
7: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε live μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Have Men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.
12: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
13: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και μετά αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Ή μοιράνια τραγόμαλου. Θέλω να έχετε το νου σας. Θέλω να έχετε πίστη στην τύχη σας. Θέλω να περάσετε ωραία. Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη. Να κάνουμε κι εμείς καμιά βουτιά και κανένα μπάνιο. Καλά, δεν φεύγω ακόμα εγώ από το Στάρ. Έχω άλλη μια εβδομάδα. Αλλά λέμε τώρα. Αλλά εγώ θα σας πω, φίλοι, μεγάλο και καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Αλλά το κλείσιμο θα το κάνει το νέο ανερχόμενο αστέρι αυτής εδώ της εκπομπής, ο καταπληκτικός, μοναδικός, ανεπανάληπτος Κωνσταντίνος Παύλα Άκης. Παύλα, Γιώργος είσαι. Είσαι και...
1: Με έχουν βαφτίσει Κωνσταντίνο Γεώργιο,
0: Γεώργιο.
1: Και
0: καλά,
1: με φωνάζουν
0: θυμάμαι.
1: Άκη. Νιώθω τόσο μπερδεμένο.
0: Έτσι. Ο Άκης μας, λοιπόν, θέλω να αποχαιρετήσεις τον κόσμο για το καλοκαίρι με ένα τραγούδι.
1: Αυτό το καλοκαίρι θα τραβήξει πολύ, αλλά εγώ θα είμαι σύντομος, λιτός και απέριτος. Είναι μικρό το ρεφρενάκι.
0: Α, ναι.
1: Αλλά και φάτο.
0: Θέλω να δώσεις όμως τον καλύτερό σου αυτό.
1: Θα
0: τα δώσεις όλα. Είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος.
0: 3, 2, 1.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να γλεντήσω, τίποτα να μη σκεφτώ. Αυτό το καλοκαίρι ξέρω θα γνωρίσω αυτόν που θα ερωτευτώ.
0: Σας το ευχόμαστε, παιδιά, να ζήσετε ένα καλοκαίρι γεμάτο έρωτα. Φυσικά και θα σε χειροκροτήσουμε, πως έτσι. Γεμάτο έρωτα για τα πάντα. Λοιπόν, τα πείσανε για στον κόσμο.
1: Γεια σας, κόσμε. Να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να προσέχετε. Και αυτό,
0: και
1: να γεμίσετε μπαταριούλες.
0: Και το Σεπτέμβριο με τα καλύτερα και με καλύτερα
1: να
0: τραγούδια.
1: Δρόμο
0: 89,8. Δεν θα σας απαρνηθεί ποτέ. Θα είναι εδώ συνέχεια. Λοιπόν, φίλε μεγάλο, γεια.
2: Και τώρα,
3: και τώρα
2: τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Νούμερο 4.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Αγγελική, ο άντρας μου λέει πάντα θα τα κάνω μετά για τις δουλειές του σπιτιού. Και το μετά φυσικά σημαίνει ποτέ, καλέ, ποτέ, ποτέ. Τα ρούχα έξω που στεγνώνουν, ειδικά το καλοκαίρι σε μισή μέρα, μπορεί να κάτσουν μια εβδομάδα. Που σημαίνει ότι θέλουν πάλι πλύσιμο. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν την παλεύεις με άνθρωπο τέτοιο. Σας το λέω.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
4: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
5: Μπορεί, ναι.
4: Μπορεί.
6: Σε κάποιον.
4: Που θα ήθελε.
6: Θα ήθελε εσύ.
4: Γιατί όχι.
6: Okay.
4: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
6: Αν είσαι σύζυγο δικό μου.
7: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
4: Γιάννη Φερεντίνο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
8: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
9: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τάφινα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, pop νεμέα και πουγουέ κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων pop νεμέα και πουγουέ κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
3: Okay.
2: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Αγγελική, ο άντρας μου λέει πάντα θα τα κάνω μετά για τις δουλειές του σπιτιού. Και το μετά φυσικά σημαίνει ποτέ, καλέ, ποτέ, ποτέ. Τα ρούχα έξω που στεγνώνουν, ειδικά το καλοκαίρι σε μισή μέρα, μπορεί να κάτσουν μια εβδομάδα. Που σημαίνει ότι θέλουν πάλι πλήσιμο. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν την παλεύεις με άνθρωπο τέτοιο. Σας το λέω.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8.
3: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
4: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
5: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
6: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
7: Στείλε SMS στο 54301.
8: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
9: Όλο πιο πάνω.
10: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
3: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
11: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
6: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
7: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
10: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
3: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Μόνο στον δρόμο.
12: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8. Σε κόκαλη.

0: πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε!
4: Θα σου πω κάτι.
1: Όχι, τον δέχεστε, το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου ταπεινός.
2: Εγώ αποφάσισα να μείνω ταπεινός.
3: Μην είσαι, λες.
2: Όχι, τόση ταπεινότητα δεν μας θα βγάλουμε
3: πουθενά. Όχι, έτσι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
2: Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
4: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι η
2: καλό.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όλα μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις θα σου δίνω κάθε γύμνια σου, εγώ θα δίνω. Θα

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: βρίσκω.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
0: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες.
2: Δρόμος
0: 89,8. Δεν πέσετε.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά, κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.